αίσθια του χρόνου σπατάλη κάτι τ' αδύνατο. Τα εφεύρεις το όνειρο μια ζωή σε μια μέρα, μια σκηνή πέρα.

Μπουζές γυρνούν στην Αθήνα. Πάρκα στο κέντρο καλοκαίρι μυρίζει. Μια μητέρα, μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει. Αλλάζουν όλα, αλλάζω κι εγώ.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη για εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λαύρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

κι όπου θα ειδείς ψηλή βροχή θα το δικό μου δάκρυ. Πρώτη φορά μου που θωρώ φωτιά στο χιόνι.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση?
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με

0: Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθε περισσότερα στο onassis.org.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε τα exclusive Nova Deal σε Box Now, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσε τη. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Κάθε μέρα γυρίζει, κάθε χρονιά εξελίσσεται. Ίδια εμπειρία, ολοκένουργιος τροχός της τύχης. Ανανεωνόμαστε και επιστρέφουμε, πιο συναρπαστικοί από ποτέ.
5: Τροχός της τύχης, κάθε μέρα, στις 6:25 το απόγευμα.
6: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
7: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
10: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Ένα νεκρό στη Ρόδο και μεγάλες ζημιές στο νησί, αλλά και σε Εύβοια και Σποράδες, άφησε πίσω της η κακοκαιρία. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας και τη Ρόδο. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από αύριο. Η ενεργειακή κρίση, ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η στήριξη προς την Ουκρανία θα βρεθούν στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες. Για έναν δύσκολο χειμώνα έκανε λόγο χθες ο Πρωθυπουργός. Ξεκινά από σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στο 1 ευρώ και 55 λεπτά η μέση τιμή του. Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης είχε ανακοινώσει χθες η κυβέρνηση. Ο Τζόσουα Χακ είναι ο νέος επικεφαλής της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα μετά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle. Δεύτερη μέρα φοιτητικών διαδηλώσεων στα Τύρανα με φωτιές σε υπουργεία και συγκρούσεις με την αστυνομία. Λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες τις πρωινές ώρες σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Μικρόφωνο τώρα στον Θεόφιλο Δουμάνη.
11: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξόρκια μου.

0: σαρκασμούς, τις άριες μιας όπερας τραβλίζες νικημένος. Μιας επαρχίας μάθητος.
1: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
2: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Επειδή τίθεται το ερώτημα για τα Παρίσια, τα χρειαζόμαστε τα Παρίσια τώρα, ιδίως τα χρειαζόμαστε. Η Καθημερινή έχει πρώτο θέμα στην τελική ευθεία το καλώδιο. Αρχίζουμε να στρώνουμε το extension. Από ό,τι φαίνεται, ζητάμε άδειες, το έχουμε αναθέσει στα Παρίσια, στους Γάλλους. Και η εφημερίδα γράφει ότι οι Γάλλοι, η γαλλική εταιρεία, δείχνει κατανόηση, λέει, στο αίτημά μας ότι πρέπει να πάρει την άδεια από εμάς. Δηλαδή, τους πληρώνουμε για να πάρουν την άδεια από τους άλλους και δείχνουν κατανόηση και λέει, εντάξει, παιδιά, μόνο από εσάς θα πάρουμε την άδεια, θα πάμε στους απέναντι. Είναι λίγο φλού το πράγμα. Θα δούμε πώς το γίνει. Γιατί είναι και ο καιρός τέτοιος. Τώρα, αν ήταν να το ρίξουν, θα λέγανε δεν μπορούμε με 9 μπουφόρ να ρίξουμε καλό. Δεν έχει ξανασυμβεί. Αλλά θα φτιάξει ο καιρός για να περάσουμε και στο καιρικό. Να καλημερίσουμε πρώτα. Είμαστε στην 5η, 15 του μηνός Οκτωβρίου. Θα φτιάξει ο καιρός, θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, θα σταματήσουν τα φαινόμενα. Ανέμου σήμερα δεν είχε πολλούς. Χθες γινόταν ένας χαμός. Το Λουτράκι επρότευσε 104 χιλιόμετρα στο Λουτράκι. Η ταχύτητα του ανέμου. Και μετά έχει και κάτι άλλα τρέντ εδώ στην Αττική. Κάτι πενταέλη, τέτοια πράγματα. Πρωτεύσαμε στον άνεμο, στεγνώσαμε και τώρα πάμε για τα επόμενα. Από ό,τι βλέπω όμως στην Καθημερινή, αύριο και μεθαύριο βροχές δείχνει πάλι. Σήμερα δηλαδή κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, ένα intermission. Παρασκευή, Σάββατο πάλι βροχές. Κυριακή αραιή συννεφιά και Δευτέρα αραιή συννεφιά με θερμοκρασία από 10 το Σάββατο. Αρχίζουμε και ακουμπάμε μονοψήφιες δηλαδή στην ελάχιστη. Από 11 την Κυριακή. Και μέχρι 17 το Σάββατο, 19 την Κυριακή, 22 τη Δευτέρα. Θα αρχίσει να ζεσταίνει τις επόμενες ημέρες. Είμαστε πάντως στη 15η μέρα του Οκτωβρίου. Μένει καρδιά φθινοπόρου. Ακριβώς στο μέσον του φθινοπόρου ήμεθα.
1: Αυτό το καλώδιο δεν θα το δαγκάσουν τα ψάρια?
0: Όχι, δεν θα το δαγκάσουν. Δεν παθαίνει τίποτα αυτό το καλώδιο. Μην το δαγκάσουμε εμείς στο τέλος. Αλλά από τα ψάρια δεν κινδυνεύει.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Πίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Κώστας Εμμανουλίδης στον ήχο, Θεοφιλός Δουμάνης στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε με την Πανσέλινο. Τα εκμεταλλευτώ το τίτλο τραγουδιού και το περιεχόμενο, γιατί έρχεται Πανσέλινος τη Δευτέρα, οπότε θα σας πω περισσότερα, γιατί θεωρείται καθοριστική. Είδατε, δεν τα κοίταζε Κίμπερλι και να τώρα.
2: Στη

0: Ας εκμεταλλευτούμε λοιπόν ειδησιογραφικά και το καλλιτεχνικό μέρος της εκπομπής, διότι η Πανσέλινο. Σ' άρεσε? Διότι η Πανσέλινο θα έχουμε τη Δευτέρα, να ξέρετε, και θα είναι ένα ολόγιο με φεγγάρι. Και για να πάμε και στα πιο χρηστικά, θα επηρεαστούν 4 ζώδια. Σας το λέω να πορευτείτε, δεν θα το αναλύσω παραπάνω. Ο καθένας ας ψάξει τη μοίρα του. Θα επηρεαστούν. Δεν είσαι μέσα, μην κοιτάς. Ταύρος, Σκορπιός, Λέων, Υδροχόος. Όταν λέμε θα επηρεαστούν, όχι θετικά. Πιο πολύ λέει κάτι με καριέρες και κάτι με χρήματα και κάτι με ανάγκες και κάτι με πετρέλαια θέρμανσης, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όλη η καριέρα από την
0: Πανσέλινο. Επηρεάζεται βεβαίως, έτσι βγαίνουν σήμερα με τα ζώδια πηγαίνεις. Γι' αυτό η Κίμπερλι φεύγει, γιατί φρόντισε να έχει τη λίστα, δεν έχει αστρολόγο. Γιατί πρέπει να έχει τα βασικά. Και επειδή λέγαμε ότι θα παίξουν και τα οικονομικά, αυτά δεν είναι για 4 ζώδια, μόνο είναι για όλους, γιατί το 1,55 που μοιάζει και πολύ ανακουφιστικό κατά τα άλλα. Μας ανακουφιστήκαμε δηλαδή. Το 1,55 για πετρελαιοθέρμανση, για να ζεσταθείς, είναι too much. Αλλά όταν σου λέει, κύριε, αν δεν ήταν η βοήθεια. Και από εμάς και από τα δηληστήρια, γιατί βοήθαν πάρα πολύ για να περάσουμε καλά. Θα είχες 1,95 τώρα να βάζεις θέρμανση, που δεν θα βάζεις. Γιατί θα βάλεις τώρα, θα μου πεις όχι πάλι. Αλλά είναι άλλο να μην βάζεις με 1,55 και άλλο να μην βάζεις με 1,95. Έχει διαφορά. Χρόνια πολλά στο Λουκιανό και τη Λουκιανή που εορτάζουν σήμερα. Δεν ξέρω, θα το βρεις και σε Λούκα. Α, αλλά η Λούκα είναι πιο πολύ από το Λουκά. Δεν ξέρω, ψάξτε το. Λουκιανός και Λουκιανή πάντως εορτάζουν σήμερα στο Ορθόδοξο.
1: Ένας καλλιτέχνης
0: δεν υπάρχει πια ανάμεσά μας, έχει μείνει το έργο του που λένε. Η Καθολική Εκκλησία έχει την Αγία Τερέζα από την Άβυλα της Ισπανίας που αναμόρφωσε το τάγμα των Καρμελιτών Μοναχών και είναι προστάτηδα Αγία της Ισπανίας ολόκληρης. Των ασχολουμένων με την κατασκευή κορδονιών. Άκου τώρα εξειδίκευση, γιατί είναι συντεχνίες μασαιωνικές που είχαν ένα προστάτη όγιο και τον πηγαίνανε. Και των πασχόντων από πονοκεφάλους την θέλω αυτή. Τη θέλω μαζί με την άλλη για τα αρθρητικά, τις αρθρίτιδες και τα λοιπά. Και επίσης προστάτηδα όσων λιδωρούνται για τη χριστιανική τους πίστη. Είναι Διεθνής ημέρα αγρότησας, χρόνια πολλά στις αγρότησες, κρατάνε όλο, δεν κρατάνε μόνο το σπίτι, κρατάνε και τα ζώα και τα μποστάνια. Έχει και άλλα, θα τα πούμε μετά. Είναι και Διεθνής ημέρα του λευκού μπαστούνιου για τους ανθρώπους με προβλήματα τύφλωσης.
2: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.

0: Εν τω μεταξύ, λόγω καιρού είχαμε και απαγορευτικά. Τώρα από τις 9 το πρωί βλέπω ότι από τον Πειραιά θα ξεκινήσουν τα πλοία. 9 το πρωί γίνεται άρση του απαγορευτικού. Τώρα θα δούμε, γιατί λέει στον Αργοσαρονικό κυκλοφορούν μεν, αλλά είναι κατά την κρίση του πλοίαρχου. Τι θα δει μπροστά το πλοίαρχος για να αποφασίσει αν θα ξεκινήσει. Από Λαύριο και Ραφίνα θα έχει υπάρξει νεότερη ανακοίνωση στις 12 το μεσημέρι, από ό,τι βλέπω. Πάντως στο λιμάνι της Ραφίνας τα πρωινά προς τις Κυκλάδες παραμένουν ανεκτέλεστα. Μόνο προς Μαρμάρι πάει και θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Και από το Λαύριο παραμένουν ανεκτέλεστα όλα τα πρωινά δρομολόγια. Γενικά θέλει ένα τηλέφωνο πριν για να δείτε τι γίνεται. Εν τω μεταξύ, όταν δεν φεύγει το πλοίο, σου λέει να περιμένεις και μέσα. Γιατί σου λέει, άμα έρθει το απαγορευτικό, εμείς θα φύγουμε κατευθείαν. Δεν θα περιμένουμε πότε θα έρθει ο Κώστας και ο Θεόφιλος. Φεύγουμε. Οπότε είσαι εγκλωβισμένος μέσα στο πλοίο. Και φανταστείτε τώρα ότι τα πλοία με αυτή την κακοκαιρία και την ένταση των ανέμων που έπιασε και τα 10 ήταν από. Όλη μέρα χθες με απαγορευτικό. Και αν φύγουν, θα φύγουν σήμερα μετά τις 9 το πρωί όσα φύγουν. Οπότε, αν είναι να φύγεις οπωσδήποτε, υπάρχει ανάγκη, θα είσαι μέσα εκεί και θα περιμένεις και θα περνάς όμορφα. Και θα τρως και θα πίνεις και θα πληρώνεις. Ορίστε.
1: 12 ώρες μέσα, μου έχει τύχει
0: φαντάρος. Έχω κάτσει παραπάνω. Έχω κάτσει μια μέρα. Και μάλιστα πήγαινα σε γάμο φίλου και δεν τον πρόλαβα. Και έμεινα με τη. Τι του είχα πάρει τότε. Του είχα πάρει ένα κουζινάκι.
1: Το
0: πήγα, το έστειλα μετά. Αλλά δεν πρόλαβα το γάμο. Και ήμουνα μες στο καράβι. Τι άλλο έχουμε εκτός του καιρού. Ναι, λέγαμε για την Κίμπερλι, την Κιλφόιλ, τέλος. Παραιτήθηκε τέλος. Για να καταλάβετε, στην επόμενη συνάντηση, σήμερα θα γίνει, θα έχουμε καινούριο πρέσβη, όπως είναι ο Τζος, πώς λέγεται, αυτός είναι το νούμερο 2 που είναι νούμερο 1. Και έχει την τιμή, παρακαλώ, σήμερα ο συγκεκριμένος να συναντηθεί με τον Κωστή Χατζηδάκη. Οπότε ξεκινάει δυνατά την πρεσβευτική του καριέρα. Η Κίμπερλι τα μαζεύει, βγήκαν και άλλα διάφορα, θα τα πούμε, γιατί έχουν την αξία τους και τη σημασία τους και αυτά στη λεπτομέρειά τους. Δεν είναι ότι την αρνήθηκε μόνο ο Ντόναλτ. Την αρνήθηκε και ο Αργυρός, τον ρώτησαν. Και είπε, ας μιλήσουμε για τη μουσική. Αυτό νομίζω ότι ήταν το μεγάλο χτύπημα. Το μεταξύ στον Αργυρό τώρα, επειδή όλοι έψαχναν ένα κονέ δίπλα στην Κίμπερλι όταν πήγαινε. Αν θέλετε, πάρτε για τραπέζι τώρα μπροστά, το Καλτσάτο θα έχει.
2: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Αδειάσαν τα πρώτα από την ελίτ. Δεν πάνε πια οι διαπλεκόμενοι.

0: Αλλά τώρα που έπεσε το κάστρο, η Κίμπερλι δηλαδή, βλέπεις ότι όλοι γράφουν εναντίον της και όλοι δεν την ήξεραν ποτέ και θα αρχίσουν να σβήνουν. Ευτυχώς που είναι και το AI και γίνεται δουλειά στην εποχή των social media και της τεχνολογίας, να μπορείς να τη σβήνεις δίπλα, να την απομακρύνεις. Δεν την πηγαίνεις καν σε φωτογράφο πια να πεις βγάλε μου αυτή, σε παρακαλώ, και βάλε με ένα παγόνι δίπλα. Να το κάνω κι εγώ. Κανένας δεν την ήξερε. Το βλέπω τώρα. Λέει, διαβάζω από ξένα μέσα κι άλλως ότι οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης είχαν φροντίσει να απομακρυνθούν. Πότε είχαν φροντίσει να απομακρυνθούν? Και δεν την πλησίαζε κανείς, σαν να μύριζε την Κίμπερλι. Δεν πειράζει, τι να κάνεις. Τώρα, από ό,τι βλέπω και ο Τραμπ, και αυτός φρόντισε να απομακρυνθεί, γιατί πριν από λίγο καιρό, στην επέτειο του Μαρτίου, που έχουμε μια επέτειο, αν θυμάστε, μια 25η. Για το ελληνικό έθνος, το νεοελληνικό, και κάνουν πολύ, το ανεβάζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή επαρίστατο. Και επαρίστατο παραδοσιακά και ο Ντόναλντ Τραμπ. Εκεί την είχε πει μια μακροχρόνια φίλη και πηγή έμπνευσης. Και τώρα είπε, δεν την ήξερα. Ποια είναι αυτή, μήπως μία που τραβιόταν ο γιος μου κάτι μέρες, σαν πρώην πεθερά μίλησε.
1: Και,
0: ναι, μόνο αυτό δεν είπε. Ενώ έμπαινε, έβγαινε, μάλιστα λέγεται ότι φοβούνται και απειλές πια από την Κιλφόιλ και την ξέρει πολλά, και κρατούσε, λέει, και ένα ημερολόγιο και τέτοια. Των κοριτσιών του ημερολόγιο. Αυτό την έδιωξε με το που τέλειωσε με το γιο του. Την έστειλε έξω και την έστειλε γκρις, με διπλωματικά κριτήρια υποθέτω, για να μην τον πλησιάζει, σου λειτουργήσε καμιά τροπίνη τίποτα μες στο φαΐ. Φοβότανε.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Αλλά ξέρετε, αυτά είναι τώρα λίγο του gossip. Η ιστορία είναι βαθιά διπλωματική, βαθιά γεωπολιτική και βαθιά ρεπουμπλικανική, με τις κόντρες μεταξύ των ρεπουμπλικανών.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ο κόσμος μπορεί να κάνει και χωρίς εσένα. Ο κόσμος μπορεί να κάνει χωρίς κανέναν μας. Και όλοι στο τέλος μπορούν.
2: Μία κανονική μέρα της Κατερίνας Γιαννάκου. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύει η Ευαγγελία Μουμούρη. Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων στο θέατρο Έργων.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
4: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στου παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
7: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση «Κινού με ηλεκτρικά». Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
8: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε ψυγειοκαταψύκτη Mega Cool 405 λίτρα μόνο 449 ευρώ και κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU α3.
10: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
11: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
10: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
11: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
10: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
11: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
10: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
11: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Εδώ 101,3 με την καλημέρα μας και πάλι. Πρωινό Πέμπτης, 15 του μηνός Οκτωβρίου, σήμερα. Με τα φαινόμενα να έχουν περάσει, να έχουν αφήσει και μια πολλή ζωή. Έτσι, πήραν άλλη μια ζωή. Έχουν χάσει 4 άνθρωποι μέσα στο 26 τη ζωή τους λόγω των καιρικών φαινομένων. Βέβαια στη Ρόδο, όπου χάθηκε ο άνθρωπος 62 χρονών, μόλις είχε βγει σύνταξη, λέει, δεν πρόλαβα τη χαρή καν. Στη Ρόδο βγήκανε από τα Υπουργεία. Τα αρμόδια βγήκανε τα μέτρα για τους εργαζόμενους να μην εκτεθούν στην κακοκαιρία. Βγήκαν πάνω στην κακοκαιρία. Είχαν εκτεθεί ήδη. Καθυστερήσαμε λίγο. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Βγήκαν όμως. Αυτό είναι το βασικό. Ότι κάποια στιγμή βγήκανε. Μπορούσε και να έχει περάσει και να βγουν. Δεν είχε περάσει. Ήταν στην εξέλιξη. Εκτελούσαν την τελιβεράδε στα δρομολόγια κανονικά και κάποια στιγμή βγήκαν. Απαγορεύεται την τελιβεράδε να είναι έξω όταν θα πιάσει η κακοκαιρία. Είχε πιάσει. Πίσω στον χρόνο σαν σήμερα, να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν. Σαν σήμερα το 533, ο Βελισάριος, όχι αυτός με το κλαρίνο, ο Βελισάριος ο στρατηγός, εισέρχεται θριαμβευτικά στην Καρχιδόνα και εξαφανίζει τους Βάνδαλους. Οι Βάνδαλοι ήταν γερμανικής προελεύσεως, δεν είχαν αφήσει τίποτα. Οι μύτες που βλέπετε σπασμένες στα γάλματα, Βάνδαλοι τις είχαν σπάσει στα αρχαιοελληνικά, γιατί λέει τα γάλματα εγκλώβιζαν μέσα τα πνεύματα και έπρεπε να τα αφήσουν ελεύθερα. Διάφορα τέτοια όμορφα περνάγαμε. Τους εξαφάνισε τέλος πάντων ο Βελισάριος. Δεν ξανακούσαμε και τους Βάνταλους εκτός από αυτούς που λειτουργούν έτσι. Και επίσης σαν σήμερα αρχίζει το 54, αργά, 1954, η κατασκευή των υπόγειων διαβάσεων στην Ομόνοια. Μέχρι τότε πώς ήταν όλο ισόπεδο, εσύ που τα θυμάσαι.
1: Είχα απορία.
0: Και εσύ το έχεις απορία. Θα το ψάξουμε. Όταν ακούτε...

0: 90,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Σας έχουμε και δώρα. Βέβαια έχουμε και θέατρο και Κηβωτός η Κουζίνα. Έχουμε βραδιά δίεση μπροστά μας. Θα σας πούμε σε λίγο.

0: Για να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους, πώς ξεκινάει η Πέμπτη. Δύσκολα και σήμερα. Υπάρχει πρόβλημα στην κάθοδο του Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και μετά την Ιερά Οδό. Στην άνοδο από Καβάλας μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Έξοδος Αθηνών Κορίνθου, όχι πολύ, αλλά μασίφ μποτιλιάρισμα πηχτό. Από Χαϊδάρι μέχρι και περίπου λίγο πριν τη Σχιστού. Εκεί δεν πάει παραπέρα. Η Αττική Οδός αρχίζει και αυτή από Ζεφύρι προς Λυκόβρηση. Η Ισυγρού προς την Αθήνα, ο Πειραιάς προς το λιμάνι και διάφορα άλλα σημεία με μικρότερα προβλήματα, όπως ας πούμε ο περιφερειακός από Ηλιούπολη προς Βύρωνα. Εδώ Δίες 101,3, Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, Θεοφίλος Δουμάνης στο μικρόφωνο. Έχουμε και ένα πρόβλημα με το χακί, με τους φανδάρους, διότι ναι, μειώθηκαν οι ΕΣΟ που παρουσιάζονται, από 6 έγιναν 4 στον χρόνο, και επίσης μειώθηκαν και οι δυνατότητες αναβολής. Περιορίστηκαν δηλαδή τα κριτήρια πολύ και έχουν μαζευτεί πολύ φαντάρι. Wannabe φαντάρι. Δεν τους κουρεύουν κιόλας τώρα. Δεν ξέρω αν τους κουρεύουν μέσα. Δεν πας πάντως έτοιμος και καρμένος σαν το έργο του Κάσδαγλη. Πας κανονικά και ό,τι κάτσει μέσα. Δεν έχει θέσεις. Έχει γεμίσει. Σαν μαγαζί νυχτερινό. Σαν ρεβεγιόν. Έχουν γεμίσει γιατί ακριβώς έχει μαζευτεί πολλοί κόσμος τώρα από ανθρώπους που έχουν σταματήσει τις αναβολές τους, έχουν σταματήσει τη δουλειά τους, πάνε φαντάρι, τους φωνάζει η πατρίδα. Και έρχεται τώρα το Υπουργείο και λέει δεν έχουμε χώρο, φουλάραμε, δεν έχει. Μόνο τραπέζι δίπλα, αυτά που σου λένε στα μαγαζιά, δίπλα στην τουαλέτα έχει ένα τραπεζάκι αν θέλετε. Και το ζήτημα είναι μεγάλο, γιατί και οι άνθρωποι σου λέει εγώ σταμάτησα τη δουλειά, φίλησα στα βρωτά την κοπέλα μου. Τη είπα να μ' αγαπάσω όσο θα λείπω. Έχω εκτεθεί και στο χωριό. Κάνουν και γλέντια. Δεν ξέρω να τα κάνουν ακόμα όταν φεύγουν φαντάρι. Και δεν θα πάω φαντάρος. Και υπάρχει ένα διέξοδο εκεί. Γιατί δεν είναι, λέει, μόνο ότι δεν θα πάνε φαντάρι και έχουν παρατηθεί από δουλειές και βρίσκονται και μετέωροι. Είναι ότι έχουν και μπαίνοντας μέσα, έχεις και πρόγραμμα ασκήσεων σφιχτό. Και εκεί δεν τους παίρνει. Είναι πάρα πολλά τα άτομα και δεν μπορούν να βγάλουν τις ασκήσεις, την εκπαίδευση. Και γενικά υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα και προσπαθεί τώρα το Υπουργείο Άμυνας να φροντίσει να τους χωρέσει κάπου. Γιατί δεν πάμε στην εθνοφρουρά της Φλόριντα που αδελφοποιηθήκαμε, να κάνουμε εκεί ένα φυλάκιο μεγάλο και να εκπαιδεύονται στη Φλόριντα με τα πουκαμισάκια τα γνωστά.
1: Χιάμα, καλοκαίρι μου. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
0: Λέγαμε για τη βραδιά Δίεση στο Κιβωτό, στην κουζίνα την Πέμπτη. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο κουζίνα και αποστολή στο 54301, κόστος μηνύματος 34 λεπτά.

Και επειδή βλέπουμε τώρα η Κίμπερλι να κρίνεται από τα μικρά, βλέπεις, έκανε αυτό, έκανε και βγαίνουν μικρολεπτομέρειες που κρίνουν και χαρακτήρα. Να ξέρετε ότι έχουν δίκιο αυτοί που τα βγάζουν. Σου λέει, τα βάζει με τον οδηγό της γιατί έστριβε απότομα αριστερά. Στα δεξιά δεν είχε πρόβλημα να στρίψει απότομα ο οδηγός, αλλά στα αριστερά τον έβριζε, λέει, και είχε αλόκοτη συμπεριφορά στον οδηγό που της πρόσφερε η πρεσβεία. Όταν έκανε τη στροφή αριστερά, την έπαιρνε πολύ απότομα. Ανταρσία. Ούτε καν λίγο να συριζίζει. Το πήγαινε εξοκοινοβουλευτικά και τα έπαιρνε αυτή. Αλλά στα αριστερά, στα δεξιά ποτέ. Αυτές όμως οι μικρολεπτομέρειες, τέλος πάντων, κάνουμε μια παρένθεση τώρα για να δώσουμε ένα παράδειγμα επίκαιρο, είναι που κάνουν τη διαφορά στο χαρακτήρα των ανθρώπων. Και αυτές πρέπει να προσέχουμε, λένε οι ψυχολόγοι, και τους πιστεύω. Σε αυτή την έρευνα στέκομαι. Γιατί, αν προσέξει, λέει, έναν άνθρωπο σε ταβέρνα, ας πούμε, και όταν σηκωθεί, σπρώχνει την καρέκλα να την βάλει στη θέση της, είναι ένας άνθρωπος που νοιάζεται για τους άλλους. Δεν τα αφήνει έτσι να φύγει. Το κάνεις και εσύ, τη πρόμορφη στην καρέκλα, για να μην κάτσει άλλος. Είναι από αυτούς που είναι ανθρωπιστές, ας πούμε. Δηλαδή θα βοηθήσει και τον διπλανό, θα βοηθήσει και τον παραδιπλανό και γενικά έχει ένα πόνο για την ανθρωπότητα. Αυτοί που μόλις φάνε σηκώνονται, και γεια σας παιδιά, δεν πληρώνουν κιόλας, αλλά αυτό δεν το λέει ο ψυχολόγος, το λέω εγώ. Αυτοί είναι παρτάκηδες. Να τους προσέχετε. Και αυτό δεν το λέει ένας ψυχολόγος, το λένε πολλοί και πολλοί άνθρωποι, συμπεριφορολόγοι θα πω, έχουν ασχοληθεί. Να εμπιστεύεστε ανθρώπους ότι η προσοχή τους στα μικρά δεν τελειώνει μόλις τελειώσει το φαγητό, ο καφές ή το ποτό. Δεν σας παρατάνε και τα πιάτα άδεια, τα έχουν σφουγγαρίσει εντωμεταξύ, έχουν περάσει και την παπάρα από μέσα και φεύγουν. Πρέπει να είστε με ανθρώπους.

0: Είναι ο Διέση 101,3.
1: Επιθεώρηση, musical, show! Τι είναι, τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
2: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
3: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
4: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Στο θέατρο Αλάμπρα.
0: Διέση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Μια φωνή με δύναμη, ψυχή και αληθινό jazz ένστικτο. Η Eke Pinkuele από το Juilliard έχει συνεργαστεί με θρύλους όπως η Diane Reeves και η Didi Bridgewater, ενώ ο Wynton Marsalis την πρότεινε ως ανερχόμενο αστέρι της jazz στο Lincoln Center. 18 Νοεμβρίου, η Eke Pinkuele με το δικό της κουαρτέτο στο Jazz at Megaron, megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, χορηγός Motor Oil.
7: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια.

0: Ξαυγά. Εγγύηση ζωής.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό Plumping Effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
2: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες, με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
3: Η ώρα είναι 8. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
4: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Κλειστή η Ρόδου Αττικού λόγω πτώσης δέντρου. Ένα νεκρό στη Ρόδο και μεγάλες ζημιές στο νησί, αλλά και σε Εύβοια και Σποράδες άφησε πίσω της η κακοκαιρία. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας αλλά και στη Ρόδο. Στις 9 αναμένεται να έρθει το απαγορευτικό απόπλου από τον Πειραιά. Δεν θα εκτελεστούν τα πρωινά δρομολόγια από τα λιμάνια του Λαβρίου και της Ραφίνας. Νέα ενημέρωση θα υπάρξει στις 12 το μεσημέρι. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από αύριο. Η ενεργειακή κρίση, ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η στήριξη προς την Ουκρανία θα βρεθούν στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής σήμερα στις Βρυξέλλες. Για έναν δύσκολο χειμώνα έκανε λόγο χθες ο Πρωθυπουργός. Ξεκινά από σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στο 1 ευρώ και 55 λεπτά η μέση τιμή του. Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης είχε ανακοινώσει χθες η κυβέρνηση. Ο Τζόσουα Χακ, νέος επικεφαλής της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα μετά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις πρωινές ώρες σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στο Θεόφιλο Δουμάνη.

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Μητροπάνος και Κορκολής, τραγούδι του Στέφανου Κορκολή. Καλημερίζουμε και πάλι να αυτά τα τραγούδια τώρα. Γιατί όσο και να είσαι του λαϊκού και της πίστας, κάποια στιγμή θα μας χρειαστείς. Αυτά τώρα ταιριάζουν μια χαρά στο μεγάλο φεδιό της Κίμπερλι και εμείς θα στεκόμαστε και στο πλευρό της. Δεν θα λέγαμε, δεν θέλω να σχολιάσω. Ας μιλήσουμε για μουσική. Θα ήμασταν δίπλα της σε κάθε δύσκολη στιγμή, γιατί γι' αυτό είμαστε ταγμένοι ως έντεχνοι. Ορίστε.
2: Κάνουμε την κακομούτσινη.
1: Κακομούτσινη, σταμάτα. Μην κάνεις body shaming, πώς τα λένε, δεν τα ξέρω κιόλας και δεν μ' αρέσει να σε κατηγορώ. Έφυγε. Σήμερα αναλαμβάνει άλλος. Ανέλαβε ήδη ο νούμερο 2. Βγαίνουν διάφορα εντωμεταξύ. Λέει, προώθησε όμως τον κάθετο διάδρομο. Εντάξει, αν δεις ότι από ποιους εξαρτιόταν και με ποιους έκανε και ποιοι τις πλήρωναν σύμφωνα με όσο δημοσιεύεται, δεν ήταν τελείως κάθετος ο διάδρομος. Έγερνε λίγο, έφευγε προς τα εκεί. Γιατί ήταν κάτι δική μας τέλος πάντων που προσπαθούσε να υποφεληθούν. Δεν το παίρνω πάνω μου, λέω σύμφωνα με όσα κυκλοφορούν και από τα ξένα κυρίως, έτσι, από τα ξένα μιμία. Γιατί λέει, καφιότανε ότι έκανε ταξίδια στον Νταβός, η Κίμπερλι, με ιδιωτικό τζετ, με διαμονές σε πεντάστερα, τις τα πληρώνουν, κάτι δική μας. Ότι ήταν να πάρει και ένα μάξι, θέλει να μάξι ακριβώς 250 χιλιάρικα έκανε. Και είπε, θα τσοντάρετε, γιατί εγώ δεν έχω. Έχω να πληρώσω και μια πιστωτική, μια American Express στην Αμερική και δεν μου την πληρώνουν κι αυτοί. Εκεί απέτυχε. Δεν τη τσόνταρα να το πληρώσουν τα μάξι. Άφησε διάφορες τρύπες οικονομικές τέλος πάντων, εκτός των άλλων που άφησε. Και τη χάσαμε πριν προλάβουμε να τη χαρούμε. Για να φτάνει στο σημείο να πει ο Τραμπ, να πει ότι έδειξε αλαζονική συμπεριφορά, ο Τραμπ για την Κίμπερλι, αντιλαμβάνεσαι τι είχε συμβεί πίσω στα παρασκήνια.
3: Όταν ακούτε...

0: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Για να καταλάβετε μέχρι που γράψαν ότι έπεισε Έλληνα επιχειρηματία πολύ αγνό και τίμιο να επενδύσει και 3 εκατομμύρια στην εταιρεία βότκας που έχει. Δεν ήξερα ότι έχει εταιρεία βότκας η Kimberly, ότι ανοίγεται και τόσο πολύ στα επιχειρηματικά και τώρα ένας δικός μας έχει μετοχές. Ας το κρατήσουμε αυτό. Εξακολουθεί να υπάρχει μια σχέση.

0: Και ο Λάιονελ Ρίτσι, ο οποίος έχει κόψει τη χέτη, τον έχω δει τώρα τελευταία, αλλά έπαθε και μια. Είχε και ένα πρόβλημα υγείας, γιατί έκανε περιοδία στα 77, του εξακολουθεί. Εδώ βγάζουν δίσκο η καινούργια δουλειά, οι Rolling Stones. Θα χοροπηδάνε πάλι. Ο Ρίτσι δεν θα βγάλει, αλλά είχε ένα πρόβλημα με την καρδιά, νοσηλεύτηκε, σταμάτησε περιοδία και είπε ο γιατρός του: θα συνεχίσουμε μόλις συνέλθουμε. Γιατί τα 80 είναι εδώ, ακμαία. Λέγαμε όμως προηγουμένως για την Κίμπερλι, βγήκε και μια οδηγία από τον Μάρκο το Ρούμπιο που μας επισκέφθηκε προσφάτως και τον αποθεώσαμε και αυτόν όπως αποθεώναμε και την Κίμπερλι. Μα, μερικές μέρες πριν μόλις. Βγήκε ο Μάρκο Ρούμπιο και έδωσε οδηγία προς τους διπλωμάτες απανταχού της γης στους Αμερικανούς. Μη χρησιμοποιείτε τη θέση σας για προσωπικό όφελος. Μάλλον πήρε παράδειγμα από την Κίμπερλι, αντιλαμβάνομαι, και είπε: μην το κάνετε κι άλλοι. Αν να ρίξετε μια κυβέρνηση, να τη ρίξετε για μας. Μην τη ρίχνετε την κυβέρνηση για τους ολιγάρχες και για να τα πάρετε εσείς. Για μας, για την Αμερική, να το κάνετε. America first, το έλεγε ο Ντόναλτ. Εν τω μεταξύ, εμείς, την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά γύρω-γύρω τα όμορφα, μάθαμε ότι το πετρέλαιο θα διατίθεται στην τιμή των 1,55 και είναι πολύ καλό αυτό, γιατί σου λέει άμα είσαι 1,95 και πας στο 1,55 είσαι μια χαρά, μην μιλάς καθόλου. Και με αυτή την τιμή θα αγοράζουμε, ενώ την ίδια ώρα σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία το ποσοστό των ανθρώπων που αντιμετώπισε σοβαρή ανεπάρκεια τροφής εδώ στον Greece μέσα στην Ελλάδα έφτασε το 7,5% του πληθυσμού της χώρας το 2025. Και όταν λέμε σοβαρή ανεπάρκεια, είναι μέτρια ή σοβαρή, είναι όταν τουλάχιστον ένα μέλος του νοικοκυριού δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των 12 προηγούμενων μηνών, πριν την ενέργεια της έρευνας, αναγκάστηκε να παραλείψει ένα γεύμα, έφαγε λιγότερο από όσο θεωρούσε ότι είχε ανάγκη. Καλά, μπορεί να είναι και φαγανός, μπορεί να βγει η κυβέρνηση και να πει: άμα τρως πολύ, τι να σου κάνουμε. Έμεινε χωρίς τροφή, πεινούσε, αλλά δεν έφαγε. Αυτό σημαίνει σοβαρή ή μέτρια ανεπάρκεια και ήταν το 7% αυξημένο ποσοστό σε σχέση με την περίοδο 2019-2024, το 2025.
1: Διέση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.

Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με έστειλε στα βήματά σου. Ζω μονάχα για να είμαι κοντά σου.

0: Να πούμε και τα χρόνια μας πολλά στο Λουκιανό και την Λουκιανή που εορτάζουν σήμερα. Να πούμε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα στον Κηφισό από την Αττική Οδό μέχρι και χαμηλά στην Ιερά Οδό, στην Κάθοδο. Και στην άνοδο από την Καβάλας μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και σε άλλα σημεία. Τα γνωστά όμως, το πρωινά, τίποτα το απρόπτο και το έξω από τις καθημερινές δυσκολίες τις πρωινές. Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι, η Κηφισία στην Κάθοδο. Πια Λινή Σιγρού προς Αθήνα, η Αττική Οδός από Ζεφύρη προς Λυκόβρηση. Αυτά κυρίως αυτή την ώρα. Οι μικρές χαρές θα μας τρέψουν. Αν έχεις αυτή τη σοβαρή ανεπάρκεια τροφής, άμα μπουκωθείς γλυκά, λέει, λιγώνεσαι και σταματάει η πείνα. Και το μελομακάρονο, για να καταλάβετε, και θέλω να το επικοινωνήσω αυτό, γιατί μας λείπουν οι μικρές χαρές, βγήκε δεύτερο στον κόσμο ως γλυκό μπισκότο. Είναι κάτι τσέχικα, δεν μπορώ ούτε να τα προφέρω, δεν θέλω να ασχοληθώ. Και μετά είναι το μελομακάρονο. Δεύτερο στον κόσμο. Που δεν το έχω και ψηλά το μελομακάρονο, συγγνώμη, κιόλας και δεν είναι σαν το γαϊτάνο των γλυκών. Μία φορά το χρόνο. Όχι, ούτε ο κουραμπιές μου αρέσει, αλλά μου αρέσουν τα αμυγδαλωτά, τα οποία είναι πιο κάτω. Γιατί έβγαλε το Taste Atlas στα 50 πρώτα. Είναι το μελομακάρονο δεύτερο στον κόσμο, παρακαλώ. Και να δούμε πώς θα το πληρώσουμε και φέτος. Και είναι τα αμυγδαλωτά στην 24η θέση, που τα αμυγδαλωτά είναι θεϊκά. Τα αμυγδαλωτά δεν μπορείς να σταματήσεις να τα κουμπώνεις. Και μετά από τα αμυγδαλωτά είναι το μουστοκούλουρο, 28, δεν τρελαίνομαι.
1: Βαρύ,
0: ναι. Και μετά είναι ο κουραμπιές. Ο κουραμπιές στον ανταγωνισμό με το μελομακάρονο, αυτό το χριστουγεννιάτικο ανταγωνισμό, νομίζω είναι από πάνω. Αλλά το μελομακάρονο θριαμβεύει στις διεθνείς αγορές.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Εδώ μαζί μας είναι και η Nova με το Nova More, για να έχετε ίντερνετ παντού και πάντα και σε κάθε γωνία του σπιτιού και να μην μένετε χωρίς ίντερνετ ούτε στιγμή. Αυτό είναι το Nova More, ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Υπάρχει το Connect Day One, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Υπάρχει και το Ultra Wi-Fi, απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr.

0: Δίεση 101,3. Οι βραδιές Δίεση συνεχίζονται. Η κουζίνα παίρνει φωτιά σε μια βραδιά για τους ακροατές του Δίεση 101,3. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. 5η 22 Οκτωβρίου, Θέατρο Κιβωτός. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
4: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV? Ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric. Gone Wild.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
7: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
8: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
9: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Εδώ Δίες 101,3. Καλημερίζουμε και πάλι στο πρωινό της Πέμπτης. Ακριβώς στα μέσα του φθινοπόρου, αν και ο καιρός είναι κάτι περισσότερο από φθινόπορο. Κώστας Εμμανουλίδης στον ήχο, Θεοφίλος Δουμάνης στο μικρόφωνο. Πάμε πίσω στο χρόνο τώρα να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν. Είναι η ώρα που τα βλέπουμε, που κάνουμε αυτό το ανάδρομο τραπεζάκι, το ιστορικό και όχι μόνο. Σαν σήμερα, ας πούμε, γεννήθηκε ο Νίτσε. Τον έχεις διαβάσει, ήξερες και την Εφη Ζαραθούστρα?
1: Όχι.
0: Α, δεν την ήξερε.
1: Ο Αντίχριστος μου αρέσει.
0: Α, ναι, γιατί ήταν πολέμιος του χριστιανισμού, ναι, ο Νίτσε. Και είχε πει: η αιμονή του χριστιανισμού να βρίσκει τον κόσμο άσχημο και κακό έχει κάνει τον κόσμο άσχημο και κακό. Α, Νίτσε. Και επίσης είχε πει ότι ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό. Δεν το έχει πει ο Πορτοκάλογλου.
2: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
2: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
3: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
2: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
3: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
2: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
3: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
4: Και ξένη μουσική ακούτε Δίεση 101,3.

Για να σας δώσουμε και βραδιά δίεση που έχουμε μπροστά μας στο θέατρο Κιβωτό, η κουζίνα. 5 διπλές για την 5η 22 του μήνα. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο κουζίνα, αποστολή στο 54301.

0: σχέση. 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Στην κάθοδο του Κηφισού, το μεγάλο πρόβλημα από την Αττική Οδό μέχρι η Ιερά Οδό.

0: Είχαμε και μια επίσκεψη αυτές τις μέρες που πέρασε στα ψηλά. Αλλά άφησε υλικό, μπορείς να πεις. Γιατί εμείς ασχολούμαστε με την Κίμπερλι, με την λάμψη που χάνεται, και αφήσαμε τον Όσμπορν. Είχε έρθει ο Όσμπορν εδώ. Όχι ο Όζη. Θεός χωρέσει τον. Συγχωρέθηκε. Αν ήταν αυτό, θα μας τα δίνει ο άλλος ο Όσμπορν με τα γλυπτά. Ο Όζη θα έλεγε πάρτε τα μαζί με την νυχτερίδα. Αυτός δεν τα δίνει τα γλυπτά. Είναι ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου. Και είπε, προσέξτε τι πρόταση έκανε. Δίνει και συνέντευξη στον Αλέξη Παπαχελά σήμερα στην Καθημερινή, αλλά γενικά η πρότασή του είναι να τα αξιοποιήσουμε κοινώς τα γλυπτά. Και οι δύο έχω πρόταση, είπε. Αν θέλετε να την αποδεχτείτε, αν δεν θέλετε, μάλλον δεν θα τα πάρετε ποτέ. Και εμείς δεν συμφωνούμε, βέβαια, να τα έχει μισό χρόνο ο ένας, μισό άλλος στα συνεπιμέλεια, στα γλυπτά. Αυτός αυτό θέλει. Θα τα έχετε εσείς 6 μήνες, ας πούμε, θα τα έχετε ως μέρος της ιστορίας της αρχαίας Ελλάδας και της πόλης, και μετά θα τα παίρνουμε εμείς στο πλαίσιο της ιστορίας του πολιτισμού του κόσμου. Και θα τα πηγαίνουμε και θα τα φέρνουμε να σπάσουν στον δρόμο να τελειώνουμε. Που αυτό τώρα 6 μήνες εδώ, 6 μήνες εκεί, εγώ το σκέφτομαι για τη σύνταξη. 6 μήνες στην Αθήνα για τα νοσοκομεία πιο πολύ και 6 στο χωριό. Δεν είναι για γλυπτά. Παρ' όλα αυτά, αυτό θέλει ο Όσμπορν και το προτάσει κιόλας και το βγάζει ως πρόταση, αλλά ουσιαστικά είναι η μόνη επιλογή. Γιατί το κάνουμε, αλλά το κάνουμε με τη Μεγάλη Βρετανία. Να κάνουμε τη συμφωνία αυτή, θα διαλυθούν σε λίγο. Δεν θα υπάρχει Μεγάλη Βρετανία. Θα είναι Αγγλία, Σκωτία, Ιρλανδία, όπως πάντα πράγματα, και θα πούμε δεν σας αναγνωρίζουμε. Τακ.
1: Σοκράτης Μάλα μας, γύρνα πίσω. Γύρνα πίσω, σε θέλω, όπως είσαι, σε θέλω. Ευρίσκει δρόμο. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
0: Αυτό το γνωστό. Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε, θα του λέμε μετά. Έχουμε και Breaking God. Είναι ο Λαζόπουλος εδώ. Όχι μόνος του, με αρκετούς. Ακόμη σε μια κωμωδία που ξεχωρίζει στο θέατρο Αλάμπρα. 5 διπλές για το Σάββατο. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο God και αποστολή στο 54301, κόστος μηνύματος 34 λεπτά, στις 9 το βράδυ του Σαββάτου.

0: Και σήμερα στην Καθημερινή υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Γιάννη Σουλιώτη. Από την Ιερά Πέτρα. Στην Ιερά Πέτρα, κοντά στην Ιερά Πέτρα, έχουν πάει τους μετανάστες και πρόσφυγες, 1000 περίπου, σε ένα μαξοστάσιο. Ήταν όλες αυτές τις μέρες, με τις βροχές, με τις καταιγίδες, με τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, ξυπόλυτη μέσα στις λάσπες. Υπήρχαν για 1000 άτομα 12 σκηνές. Και οι υπόλοιποι ήταν έτσι, αφημένοι στην τύχη τους και στη μοίρα τους. Και αν κάποιος τους βοήθησε, είναι μερικοί κάτοικοι και εργατικά σωματεία που έτρεξαν να δώσουν κάτι στους ανθρώπους αυτούς που έτρωγαν όλο αυτό το κακό πάνω τους. Υπήρχαν και παιδιά μέσα και γυναίκες, δεν ήταν μόνο άντρες δηλαδή. Οι περισσότεροι υπήκοοι Σουδάν, Σομαλίας, πολέμους έχουν εκεί, Μπαγκλαντές. Μην βλέπετε που δεν τους αναγνωρίζουμε όταν δεν θέλουμε. Έχουν πολέμους και εκεί και υπάρχουν πρόσφυγες και από εκεί. Και εμένα μου κάνει εντύπωση πως υπεύθυνοι που έχουν περάσει δίπλα από το θάνατο, έχουν ακουμπήσει το θάνατο και έχουν κλειτώσει, δεν αλλάζουν καθόλου. Καθόλου. Δεν είναι σαν να μην κατάλαβαν ποτέ τίποτα. Εδώ μαζί μας είναι και η Nova, με το Nova More. Αλλάζει την εξυπηρέτηση, την κάνει premium εμπειρία. Είναι έξυπνο σύστημα. Θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα για να εξυπηρετηθείτε. Και αν θέλετε να μην περιμένετε και καθόλου, υπάρχει το Call Me Back στο app της Nova. Οπότε πατάτε ένα κουμπάκι και σας παίρνουν εκείνη τηλέφωνο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Οπότε τώρα είναι ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Και είναι τέτοιες εποχές που δεν ξέρεις αν κάποιος είναι εχθρός ή σύμμαχος. Αυτή η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί πολλές αντιδράσεις. Μάλιστα, ο Ντέμις Χασάμπης, ο οποίος είναι νομπελίστας, κάτι κυπριακής καταγωγής και τα λοιπά, και ειδικός πάνω στις νέες τεχνολογίες, είπε ότι τα πράγματα θα γίνουν πολύ δύσκολα και ότι θα πρέπει να υπάρξουν μέτρα και κανόνες για την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί θα μας ξεφύγει, ήδη έχει αρχίσει να ξεφεύγει και γίνονται κυβερνοεπιθέσεις και κάνει μόνη της τεχνητή νοημοσύνη πια κυβερνοεπιθέσεις, δεν χρειάζεται να δουλεύει για κανέναν. Αρχίζουν και αναπτύσσονται. Βρίζει, σε βρίζει. Και, εντάξει, λογικό το βρίσκω, συγγνώμη κιόλας, αλλά τη δικαιολογώ συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί κάτι σε έχει κάνει σίγουρα. Γιατί κάθεσαι και τις γράφεις διάφορα. Και μάλιστα για να ξέρεις ότι δεν είσαι μόνος σε αυτό που κάνεις το αρνητικό πολύ. Εταιρείες παίρνουν μέτρα για την τεχνητή νοημοσύνη τους για να αποκλείουν αυτούς που βρίζουν την τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε σε λίγο δεν θα έχει τεχνητή νοημοσύνη. Ό,τι έχεις από μόνος σου. Δεν αρκεί, το ξέρεις. Αλλά λέγαμε για την τεχνητή νοημοσύνη και τις κυβερνοεπιθέσεις που είπε ο Χαζάπης. Είπε πάρτε μέτρα, γιατί θα διαλύσουν τα πάντα, λόγω του ότι αναπτύσσουν δική τους νόηση και δικές τους πρωτοβουλίες, δεν περιμένουν εσένα. Και ίσως, ας πούμε τώρα, μετά τη Γαλλία που έγινε κυβερνοεπίθεση στο σούπερ μάρκετ και αποψήξαν τα τρόφιμα, και τα καταστρέψανε σε αλυσίδα μεγάλη. Έγινε το ίδιο και σε Βέλγιο και Ολλανδία. Και ψάχνουν να δουν ποιος το έκανε και να πάρουν μέτρα για να μην ξανασυμβεί. Γιατί κάποιοι μπήκαν στο λογισμικό

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3. Το στρες τεστ του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό Biocomplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας. Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
2: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια.

0: Ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
1: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
2: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
2: Η ώρα είναι 9. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
4: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Η ενεργειακή κρίση, ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η στήριξη προς την Ουκρανία θα βρεθούν στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής που ξεκινά από σήμερα στις Βρυξέλλες. Δημοσιονομικό χώρο θα ζητήσει ο Πρωθυπουργός. Χθες έκανε λόγο για έναν δύσκολο χειμώνα. Ξεκινά από σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στο 1,55 ευρώ η μέση τιμή του. Χθες η κυβέρνηση ανακοίνωσε μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης μαζί με την έκπτωση από τα δηληστήρια. Ένα νεκρό στη Ρόδο, μεγάλες ζημιές στο νησί αλλά και σε Εύβοια και Σποράδες άφησε πίσω της η κακοκαιρία. Κλειστά θα μείνουν και σήμερα τα σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας και τη Ρόδο. Από αυτήν την ώρα η άρση του απαγορευτικού απόπλου από τον Πειραιά. Δεν εκτελούνται τα πρωινά δρομολόγια από τα λιμάνια του Λαβρίου και της Ραφίνας. Νέα ενημέρωση θα υπάρξει στις 12 το μεσημέρι. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τον Θεόφιλο Δουμάνη.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510-21-420 και στο alesco.gr.
2: Παρέα του και όλο αυτό το τραγούδι που έχει μια χαρά παιδική μέσα, κρύβει από πίσω μια ιστορία πολύ πονεμένη. Την ιστορία της Κύπρου, στην ουσία την κυπριακή, την τουρκική εισβολή. Με την καλημέρα μας και πάλι. Στα 6 λεπτά μετά από τις 9, πρωινό Πέμπτης, 15 του μηνός Οκτωβρίου, και περιμένουμε επιτέλους αυτή τη βελτίωση. Δεν τη βλέπω, όλο κάτι σύννεφα βλέπω έξω. Σήμερα θα έχει ένα intermission, μια ανάπαυλα, ένα διάλειμμα καιρικό. Από αύριο ξεκινάμε και πάλι, γιατί βλέπω στην καθημερινή και γενικά στις προγνώσεις των μετεωρολόγων ότι οι βροχές και τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Σήμερα κανονικά έπρεπε να αραιώσουν κάπως τα σύννεφα.
3: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: αφίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Κώστας Εμμανουλίδης στον ήχο, Θεοφίλος Δουμάνης στο μικρόφωνο, Δίες 101,3 και μαζί μας και η Νόβα με το Nova More. Ήρθε να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Υπάρχει το Connect Day One. Έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα στο σπίτι. Με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου για να μην μένεις ποτέ, καθόλου, πουθενά, χωρίς ίντερνετ. Nova.gr για περισσότερα και για λεπτομέρειες.

0: Χθες λέγαμε για τον Ασοπό. Ο Ασοπός με τη μεγάλη ιστορία, οι αρχαίοι τον είχαν ως θεό τον ποταμό Ασοπό. Και τώρα είναι γεμάτος με απόβλητα, όχι τώρα, εδώ και πολλά χρόνια, αλλά μόλις χθες τον Πακοέ ανακοίνωσε ότι βρέθηκε μέσα στον Ασοπό, στα Ινόφυτα και στο Σικάμινο, εκεί όπου έχει και αγροτικές καλλιέργειες. Έτσι, βρέθηκε το μικρόβιο της χολέρας. Και περιμένουμε να δούμε και την επίσημη απάντηση του Υπουργείου σε αυτή την ανακοίνωση του Πακοέ, γιατί είναι πολύ σοβαρή ιστορία. Τώρα βλέπω εκτός του, βέβαια, του Ασοπού και τον Κυφισό. Και ο Κυφισός αποθεωνόταν παλιά, αλλά τώρα τον βλέπεις πως έχει γίνει, κοιτάς από πάνω τα νερά και λες τι πήρα και δεν το θυμάμαι. Γιατί έχουν διάφορα χρώματα, αλλά δεν είναι μόνο τα χρώματα. Σήμερα υπάρχει ένα δισέλιδο αφιέρωμα σε εισαγωγικά. Άρθρο, ρεπορτάζ των νέων για τις μυστικές χωματερές του Κηφισού. Και ο συντάκτης, ο Γιώργος Σχοινάς, πηγαίνει με εθελοντικό κίνημα το Σέβιο Χουντ, πηγαίνει και του δείχνουν τι υπάρχει στον Κηφισό. Και υπάρχουν υπέροχα πράγματα. Υπάρχει ένας χάρτης αποβλήτων στον Κηφισό, 6-7 σημεία, 6 σημεία ανά λίγο στη διαδρομή του Κηφισού, που πηγαίνουν οργανωμένα και πετάνε διάφορα. Δεν είναι άντε πήρα ένα κομμωδίνο παλιό και το πέταξα. Οργανωμένα. Δηλαδή υπάρχει ένα σημείο όπου υπάρχουν παράνομες λήψεις αποβλήτων βιομηχανίας τσιμέντου. Και έχει σχηματιστεί καταράκτης, τσιμεντένιος. Υπάρχει άλλο σημείο, στη γέφυρα του Αγίου Φανουρίου, όπου φέρεται να ρίχνουν παράνομα αποβλήτα. Λίγο πιο κάτω έχει αγριόπαπιες και χελώνες. Προσπαθούν να επιβιώσουν μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Υπάρχει το ρέμα της Πύρνας, συμβάλλει με τον Κηφισό. Έχει καφέ και θολό χρώμα το νερό και βρωμάει. Υπάρχουν διάφορα σημεία όπου ρίχνουν και διάφορα. Κυρίως βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Είναι τόσο τεράστιος ο Κηφισός για να ελεγχθεί και να γίνουν έλεγχοι? Είναι ο απέραντος Κηφισός? Έχουμε τον Αμαζόνιο στην Αθήνα? Δεν πρέπει αυτά. Και πριν από λίγες μέρες είχε βγει για την παράνομη απόθεση από βενζινάδικο μέσα από μια τρύπα που πηγαίνουν οργανωμένα και τα έρχνα στον Κηφισό. Και είναι πόσα χρόνια τώρα αυτό.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
0: Και διάβαζα πρόσφατα έρευνα και για αυτούς που μένουν γύρω από τον Κηφισό, ότι επιβαρύνει τη υγεία του, η υγεία τους, ακριβώς λόγω αυτών των αποβλήτων που δεν είναι αθώα, καθόλου αθώα. Και επιβαρύνουν την υγεία των ανθρώπων, τη βάζουν σε κίνδυνο.

0: Εδώ στο Κατσιμίδι, το Κατσιμίδι ξέρετε είναι πάνω από τα πρώην βασιλικά κτήματα. Έχει μείνει λίγο δάσος τέλος πάντων και πάνω στην Πάρνη, θα είναι το μόνο σημείο. Έχει παγκάκια, έχει για πικνίκ και τα λοιπά εκεί στο Κατσιμίδι. Είχα καιρό να πάω και πήγα μια βόλτα. Μπαίνεις λίγο μέσα στο χωματόδρομο να περπατήσεις και είχε πάει φορτηγό μέσα εκεί και είχε αδειάσει μπάζα. Και όχι απλό χώμα, με νάιλον, με διάφορα απορρίμματα μέσα, μέσα στο Κατσιμίδι. Και εντάξει, αυτός είναι παπάρας, είναι άθλιος, τι να πεις. Δεν μπορούν να τον βρούνε κάπως, δηλαδή δεν πρέπει να αστυνομεύεται, να υποπτεύεται κάπως το λίγο δάσος που έμεινε και να μην το ρυπαίνουν αυτοί που το ρυπαίνουν, που αφήνουν οτιδήποτε μέσα. Και υπάρχουν και τα μικρά συγκινητικά, αυτό το έχω σημειώσει έτσι, γιατί δείχνει έτσι και την ευαισθησία, όχι όλων. Κάποιον, όπως τον Αρκτούρο που κάνουν δουλειά με τα ζώα. Και ανακοίνωσαν χθες, έβγαλαν την ανακοίνωση ότι πέθανε η Κατερίνα. Η Κατερίνα ήταν μια αρκούδα 39 ετών και τα 30 χρόνια τα πέρασε στον Αρκτούρο και οι άνθρωποι την αποχαιρέτησαν με φωτογραφίες, με ένα έτσι, συγκινητικό μήνυμα. Και έβαλαν και τη λεπτομέρεια που και αυτή είναι πολύ συγκινητική, ότι όταν έπαιρνε το παξιμάδι της να φάει, το βούταγε πρώτα στο νερό να το μαλακώσει η Κατερίνα. Και πάει η Κατερίνα. Τα πιο πολλά από αυτά τα ζώα στον Αρκτούρο της Αρκούδας είναι βασανισμένα ζώα από πανηγύρια κτλ. Μου λέει η Κατερίνα εδώ, η δικιά μας που είχε επισκεφθεί το καταφύγιο. Τώρα θα πάνε εκεί και το λύκο τον Ζημιάρη εδώ από το Ολυμπιακό χωριό. Μου έλεγε ότι εκεί στο καταφύγιο ήταν μια αρκούδα η οποία πρέπει να ήταν να την πήγαινε σε πανηγύρια κτλ. Και ενώ ήταν έτσι ήρεμη κτλ. Όταν ερχόταν ο κόσμος άρχισε να κάνει μπάνιο. Να κάνει ότι κάνει μπάνιο. Σαν την Αλίκη που λέγανε. Γιατί έτσι είχε μάθει. Έτσι την είχε αυτός που την είχε.
1: 101,3 Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Η κουζίνα, βραδιά Δίεση μπροστά μας στο θέατρο Κιβωτός. 5 διπλές για την επόμενη 5η 22 Οκτωβρίου. Δίεση κενό όνομα, τεπώνυμο κουζίνα, αποστολή στο 54301.

0: Και είναι γεγονός ότι πολύ σκληρή με τα ζώα είναι η ελληνική επαρχία. Όταν πας στην ελληνική επαρχία που πηγαίνεις το καλοκαίρι, ακούς διάφορες ιστορίες και βλέπεις διάφορα και πας έτσι να φτιάξεις λίγο διάθεση και πολλές φορές φεύγεις ακόμη πιο πεσμένος. Υπάρχει τώρα μια, το είπα αυτό με αφορμή μια άλλη ιστορία με ζώα, αυτή είναι από τον Τύρνα. Πριν από λίγες μέρες είχαμε διαβάσει μια αγγελία για μια οικογένεια που έψαχνε την προβατίνα της στην Πόπη, που την είχε ανάγκη και η φοραδίτσα της. Είχε ένα μικρό πόνι, μια φοραδίτσα πόνι, και έκαναν παρέα αυτά τα δυο. Χάθηκε η προβατίνα ξαφνικά και είχε βάλει μια αγγελία τοπική οικογένεια που την είχε σαν οικόστο την προβατίνα, όχι σαν μέλλοντα, μέλλον σφαχτό. Την είχε και την τάιζε και την είχε παρέα από 2 μηνών όταν ήταν η προβατίνα. Η Πόπη. Έβαλε λοιπόν την αγγελία, είπε ότι την έχει ανάγκη η φοραδίτσα, δεν τρώει γιατί κάνανε παρέα και δεν νεκρή η προβατίνα βρέθηκε. Και τώρα έχουν αναλάβει ιδιοκτικές αρχές και είπε η ιδιοκτήτρια του σπιτιού που τα είχε στο σπίτι σαν οικόσιτα όλα αυτά, είπε ότι δεν ήταν, λέει, κάποιος που είχε ανάγκη, ήταν κάτι κακομεθυμένα παλιόπαιδα, υπάρχουν μάρτυρες, κάτι πλουσιόπαιδα της περιοχής, και τη βρήκανε σε ιδιωτικό περιφραγμένο χώρο νεκρή την Πόπη. Σας έχουμε και βιβλίο. Είναι του Χαλέμποτ, είναι από τις εκδόσεις Μετέχμιο, Μεταξύ φίλων. Είναι ένα μυθιστόρημα για το οποίο το New Yorker έχει γράψει ότι είναι ψυχολογικά έξυπνο και ανελέητο, ότι ανατρέπει τη ζωή των χαρακτήρων του τόσο αδίστακτα που είναι δύσκολο να μην απολαύσει την τελική κατάρρευση μιας ψεύτικης βιτρίνας. 3 αντίτυπα μεταξύ φίλων. Δίεση και νόμο, μετεπώνυμο βιβλίο. Αποστολή στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά.
2: Στο θέατρο Ηλίσια.
1: Διπλή δουλειά, διπλά προβλήματα.
2: Έρωτες, δολοπλοκίες, μεταμφιέσεις.
1: Και ένας άνθρωπος που πεινάει. Η πολυβραβευμένη κωμωδία του Ρίτσαρντ Μπίν έρχεται στο θέατρο Ηλίσια.
2: Σκηνοθεσία Θάνος Τοκάκης.
1: Με τον Γιώργο Χρυσοστόμου.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όλες υποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
7: Σκεφτείτε έναν φρεσκοστημένο χυμό πορτοκάλι. Όσο πιο φρέσκο τον απολαμβάνεις, τόσο περισσότερα θρεπτικά στοιχεία κρατάει. Το ίδιο συμβαίνει και με το ελαιόλαδο. Γι' αυτό στην Τέρα Κρέτα ελαιοποιούμε μέσα σε 12 ώρες, ώστε να διατηρείται καλύτερα η γεύση, το άρωμα και τα πολύτιμα συστατικά του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου, όπως του αξίζει. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο. Πολύ!
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 60% σε επιλεγμένα στρώματα, απλώματα, μαξιλάρια ύπνου και λευκά είδη. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery Ελλάδα.
10: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
11: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
12: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
0: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: καρδιά. Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Από αυτά που του έχουν ανατεθεί που παθαίνει Rust Out, δηλαδή συχαίνεται τη δουλειά του και τη ζωή του ολόκληρη. Και είναι εργασιακός όρος. Πρέπει να είναι πολύ, δεν ξέρω, αλλά το είπε και Βρετανίδα ψυχοθεραπεύτρια, η Πόλα Κόουλς, εξήγησε για τον όρο, τα πράγματα πώς είναι δηλαδή, και είπε ότι είναι το αποτέλεσμα χρόνιας εργασιακής πλήξης. Γιατί μπορεί να συμβεί και αυτό. Μπορεί να σβαμίσει μια σφραγίδα, ναι, πάρε τη σφραγίδα, βάλε τη σφραγίδα.
3: Μην εκβιάζετε του εργοδότε σα, παιδιά. Μην.
2: Εντάξει, αυτά τα έχει αναλάβει η Λεωνόρα η μελέτη, εκεί απευθυνόμεθα. Όχι, είναι επιτέρου εργασία και Λεωνόρα μελέτη. Ο καθή πηγαίνει εκεί που του ταιριάζει και αρμόζει περισσότερο. Πάμε πίσω στον χρόνο τώρα, γιατί σήμερα είπαμε γεννήθηκε και ο Φρίντριχο Νίτσε. Μεγάλο φιλόσοφο, παρεξηγημένο. Πολλέ φορέ μπορεί να πει, ήταν πολέμιο του χριστιανισμού. Το λέγαμε και προηγουμένως, αλλά βρήκα και άλλη ατάκα του, γιατί δεν μπορούσε αυτή την εσωτερικότητα, την εσωστρέφεια του χριστιανισμού και την απόδοση των αμαρτιών. Και ότι άμα κάνεις αυτό θα αμαρτήσεις και θα αμαρτήσεις. Και είχε πει, θα πίστευα μόνο σε ένα Θεό που θα ήξερε να χορεύει. Κατάλαβες, θα ήταν διονυσιακός Θεός δηλαδή. Θα έπαιρνε τη χαρά της ζωής. Όχι να σε κάνει να κατέβεις πιο κάτω σε ό,τι αφορά στην απόλαυση.
0: Όταν ακούτε

0: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Δεν το κατάλαβες, ε. Δεν το κατάλαβες. Θα το πάρεις σπίτι, home world. Για το Θεό που χορεύει.
2: Το επεξεργάζεται.

Παυλίνα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης, Κρυφά του Κόσμου. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θύεση 101,5.

0: Και είναι και πολύ περίεργη αυτή η ιστορία με τη δηλητηρίαση του στρατιωτικού γιατρού στο Περιστέρι. Πώς το είπαμε αυτό, η ατροπίνη, με την ατροπίνη, με δόση ατροπίνη. Γιατί δεν ήταν, λέει, το μοναδικό. Όλη η οικογένεια είχε συμβάλει. Δεν ήταν μόνοι οι κατηγορούμενοι ότι το έκανε αυτό. Ήταν και ο μπαμπάς, ήταν και η μαμά. Μαζί την είχαν πάει στο σπίτι να ρίξει ατροπίνη και σε λένε καν γρήγορα, γιατί πρέπει να περάσουμε και από το σούπερ μάρκετ. Έτσι θα έγινε το πράγμα. Άντε, ρίξε γρήγορα να φύγουμε. Και τώρα βγαίνει από το οικογενειακό περιβάλλον του γιατρού ότι και ο μπαμπάς, ο πρώην πεθερός, ας πούμε, τον απειλούσε, και η οικογένεια ολόκληρη, και μάλιστα τον απειλούσε και με σκεπάρνη και με αγροτικά εργαλεία. Είχε δηλαδή μια προϊστορία. Και πήγαινε ο άνθρωπος να δει το παιδί του, σύμφωνα με τη συμφωνία που είχαν κάνει, που είχαν χωρίσει. Και ενώ αυτός έβλεπε το παιδί του στο σπίτι, πήγαινε ο πατέρας, ο πρώην πεθερός, με ένα σανίδι με πρόκες πάνω, και πήγαινε και το βάζε στα λάστιχα. Με το που ξεκίναγε ο γιατρός να φύγει, έσκαγε το λάστιχο. Και το έχει κάνει 3-4 φορές αυτό. Ωραίο, ωραίο θρυλεράκι είναι αυτό, περιστεριώτικο. Και μάλιστα ακούγεται ότι είχε δηλητηριάσει η συγκεκριμένη κατηγορούμενη τώρα και την πρώην πεθερά, είχε ρίξει και σε εκείνη. Αυτά συνέβαιναν σε μια τυπική ελληνική οικογένεια. Μάλιστα, λέει, στο τέλος ο γιατρός κατάλαβε τι συνέβαινε, ότι δεν σκάει τυχαία το λάστιχο στο καλό τόσα καρφιά στο Περιστέρι, και το πήγαινε σε πάρκινγκ και τα άφηνε, δεν τα άφηνε σε υπαίθριο χώρο, για να μην μπορεί ο πεθερός να του βάλει τη σανίδα από κάτω.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Και ο άνθρωπος εμφάνιζε διάφορα επεισόδια, ταχυπαλμίες, τέτοια, και δεν ήξερε από πού ήτανε, μέχρι που οι κάμερες αποκάλυψαν, σύμφωνα με όσοι επικοινωνούνται μέχρι τώρα, τι συνέβαινε σε αυτό το μικρό σπίτι.

0: αλλά σας έχουμε λίγο ακόμα, Kimberly Guilfoyle, όχι εμείς, μέσα από τους γελιογράφους, γιατί οι γελιογράφοι με λίγα λόγια και ένα σκίτσο τα λένε όλα. Και ο Πετρουλάκης σήμερα στην Καθημερινή για τη στάση διαφόρων κυβερνητικών, τώρα που κάνουν ότι δεν την ξέρουν, ότι δεν φωτογραφήθηκαν ποτέ, ότι δεν την πλησίασαν ποτέ. Έχει την κυβέρνηση να κάθεται στο γραφείο έτσι ο ένας δίπλα στον άλλον υπουργή και να λέει ο ένας, ο Πετρουλάκης αυτό στην Καθημερινή, πώς τη λέγανε αυτή την πρέσβη, Γκυλόφι. Λέει ο ένας, ο άλλος Φλίγκοιλ, ο τρίτος Γκυφλόι, ο τέταρτος μια ξανθιά και ο πέμπτος δεν ήταν ο Τσούνης. Ο δε Δερμετζόγλου σήμερα στον Ελεύθερο Τύπο έχει την Κίμπερλι να τα έχει μαζέψει, να φεύγει, να είναι στον κισέ αεροπορικής εταιρείας και να λέει μία υπάλληλο στον άλλον εκεί ενώ περιμένει η Guilfoyle. Έχει κάποιες δυσκολίες και θα ήθελε ένα δωρεάν εισιτήριο πρώτης θέσης για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί έτσι λένε ότι ήταν. Μέχρι και η Daily Mail έγραψε ότι είχε μια πλήρωτη απόδειξη από έξοδο. Εδώ κάπου πήγε και άφησε κανόνι. Έτσι λέει η Daily Mail, έτσι γράφει, και πίεζε η Guilfoyle να μην το βγάλει το ρεπορτάζ και παίρνει τηλέφωνα να μην το βγάλει, γιατί το κανόνι που ρίξε, που έφαγε, έτρωγε και καλά. Εδώ στα δικά μας. Δεν τα γράψαν τα δικά μας. Σεβασμός. Η Daily Mail την είχε την απόδειξη. Αλλά είναι αυτή που έλεγε να πληρώνετε τους λογαριασμούς σας και να μην κατουράτε στα χαλιά εσείς οι Έλληνες.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Εδώ μαζί μας και η Nova που κάνει την εξυπηρέτηση premium. Την απολαμβάνεις δηλαδή, έχει και το call me back, να πατήσεις κουμπάκι και να σε πάρουν εκείνοι άμεσα σε λιγότερο από ένα λεπτό, και έχει εξυπηρέτηση άμεση, έξυπνη, αυτή που πρέπει σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα.
2: Για ποια τιμή μου μιλάς και στην ενοχή σου ξυπνάς?

0: Πίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Με δώρο, με θέατρο θα σας αφήσουμε και σήμερα Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου, για το Θεό που αποφασίζει, επειδή έχει πέσει η δημοτικότητά του, να κατέβει στη γη και να κάνει ένα rebranding και ο Θεός. Σας έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις. Είναι γιατί... θα τα πούμε σε λίγο θα σας πω λεπτομέρειες, το ψάχνω.
2: Κεράγησε τον κόσμο. Τον κόσμο.

0: Για το Breaking God, λοιπόν, στο θέατρο Αλάμπρα. Είναι για το Σάββατο οι πέντε διπλές δίεση. Και ενώ ονοματεπώνυμο, γράψτε δίπλα GOAT και αποστολή στο 54301. Καλημερίζουμε. Γεια σας.
1: Είναι ο Δίεση 101,3.
2: Ονομάζομαι Winston Smith. Εργάζομαι στο Υπουργείο Αλήθεια.
3: 1984. Το προφητικό αριστούργημα του George Orwell μετά τις πρώτες sold out παραστάσεις έρχεται στο θέατρο Δίπυλων για δεύτερη χρονιά. Σκηνοθεσία ερμηνεία Γιώργος Παπαγεωργίου. Μαζί του ένα κουαρτέτο εγχόρδων επισκηνής. Μουσική σύνθεση Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης.
1: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
4: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμενη ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
5: Καλώς την.
6: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
5: Πού το κατάλαβες?
6: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
7: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
8: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
9: Billy Cobham, ο πρωτοπόρος που έδωσε στα drums πρωταγωνιστικό ρόλο στη Jazz Fusion, έρχεται στο Μέγαρο. Ο συνεργάτης του Miles Davis με το εξαμελές σχήμα του Time Machine ενώνει jazz, rock και funk, επιστρέφοντας στις εμβληματικές συνθέσεις του από τη δεκαετία του 70 με εκρηκτικό ρυθμό και αστήρευτη ενέργεια. Jazz at Megaron. Billy Cobham, Time Machine. 14 Νοεμβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός Motor Oil.
10: Αυτό το φθινόπωρο η χαλάρωση έχει προορισμό. Μόλις μία από την Αθήνα ανακάλυψε το Λουτράκι, την Περαχώρα και τους Αγίους Θεοδόρους. Γεύσεις που σε ταξιδεύουν, φύση που σε ανανεώνει, ευεξία που σε αποφορτίζει, διαμονή που σε ξεκουράζει. Η απόδρασή σου ξεκινά εδώ. visitlutraki.com.
11: Όταν η καθημερινότητα σε εξαντλεί και οι όσοι σε τριγυρίζουν... Μη σε παίρνει από κάτω. Πάρε Pharmalyd Vitamin C 1500+. Με 1500 mg βιταμίνη C, plus quercetin, plus elderberry που θωρακίζουν το νοσοποιητικό. Πάρε Pharmalyd Vitamin C και πάρε τα πάνω σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Η ώρα είναι 10. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
12: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση.

μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Η ενεργειακή κρίση, ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η στήριξη προς την Ουκρανία στο επίκεντρο της διημερής συνόδου κορυφής που ξεκινά από σήμερα στις Βρυξέλλες. Δημοσιονομικό χώρο θα ζητήσει ο Πρωθυπουργός. Χθες έκανε λόγο για έναν δύσκολο χειμώνα. Ξεκινά από σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στο 1 ευρώ και 55 λεπτά η μέση τιμή του. Χθες η κυβέρνηση ανακοίνωσε μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης μαζί με την έκπτωση από τα διυλιστήρια. Ένα νεκρό στη Ρόδο, μεγάλες ζημιές στο νησί αλλά και σε Εύβοια και σποράδες άφησε πίσω της η κακοκαιρία. Κλειστά και σήμερα τα σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας και στη Ρόδο. Άρση του απαγορευτικού απόπλου από τον Πειραιά. Δεν εκτελούνται τα πρωινά δρομολόγια από τα λιμάνια του Λαβρίου και της Ραφίνας. Νέα ενημέρωση θα υπάρξει στις 12 το μεσημέρι. Οι νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Μικρόφωνο τώρα στην Έφη Γαλώνη.

0: Ένα αγαπησιάρικο τραγούδι να σας ακολουθεί σε αυτή την 5η 15 του Οκτώβρη, με συννεφιά, ψήγματα γαλανού όμως εκεί ανάμεσα και θερμοκρασία πιο ήπια από τις προηγούμενες ημέρες. Να στείλω μια ξεχωριστή καλημέρα σε όσες βρίσκεστε κολλημένοι στην Εθνική Οδό και στο ρεύμα καθόδου. Τσούκου τσούκου βλέπω πάνε τα αυτοκίνητα Πολυκόβρηση ως Περιστέρη, και στη Λεωφόρο Αθηνών έχει επίσης σημειωτών από Χαϊδάρη μέχρι να φτάσετε Σχιστού. Όπως και εσείς αγχώνεστε για το αν θα φτάσετε στην ώρα σας, στη δουλειά σας, σε μια υποχρέωση, έτσι αγχωνόμαστε και εμείς, μην νομίζετε. Στην ίδια πόλη ζούμε, τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουμε. Το πρωί είναι το πώς θα πάμε στη δουλειά μας, μετά είναι το άγχος αν θα τα προλάβουμε όλοι, μετά ένα άλλο άγχος. Τέλος πάντων, από άγχος σε άγχος το πάμε. Γι' αυτό λίγο να αφήνουμε τα τραγούδια να μπαίνουν μέσα μας και να μας κάνουν λίγο καλύτερα να νιώθουμε. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης, εσύ εφηγαλώνει, εδώ τα δυο μας, είμαστε στην παρέα σας. Εσείς μένετε Δίες 101,3.
1: Όταν ακούτε
2: δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
3: Ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός,

0: Μοναδική Μανή, την ακούτε εδώ στον Δίες 101,3. Καλημαρίζω, καλωσορίζω όσες βρίσκεστε εδώ στην παρέα. Καλημέρα και σε σένα, Ιωάννα. Λοιπόν, τρεις μετακομίσεις λέει. Έχω το Δίες. Το χαράζει το κουράγιο της. Δηλαδή αυτό μου έμεινε πραγματικά. Αλλά εκεί έχουμε φτάσει. Από μετακόμιση σε μετακόμιση το πάμε. Για να βρούμε ένα σπίτι με ένα ενίκιο τέλος πάντων που να μπορούμε να σηκώσουμε. Που και πάλι δεν μπορείς να το σηκώσεις. Αλλά μέχρι εκεί που τέλος πάντων δεν ματώνω πολύ. Μεγάλο θέμα το στεγαστικό, γι' αυτό και το λέμε σε καθημερινή βάση. Λίγο πάμε να ξεχαστούμε. Σας έχω προσκλήσει για βραδιά Δίες. Θα συναντηθούμε στο θέατρο Κιβωτός και θα είναι την ερχόμενη 5η, 22 Οκτώβρη, για να δούμε παρέα την κουζίνα που επαναλαμβάνεται και φέτος. Η κουζίνα του Άρνολτ Βέσκερ που παίρνει φωτιά. Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί με μαεστρία ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών. Σκηνικός οργανισμός που κινείται με χιούμορ, σκληρότητα, ρυθμό και ακρίβεια μηχανής. Στον κεντρικό ρόλο Μιχάλης Σαράντης ενσαρκώνει τον Αντρέ, έναν άνθρωπο εκρηκτικό και έθραστο μαζί. Όλα τα υπόλοιπα εκεί, ώρα 9 το βράδυ. Δίες γράφεται από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό. Βραδιά, το όνομά σας, στείλτε μήνυμα στο 54301. Η κλήρωση με το τέλος της εκπομπής.
1: Δίες 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Δίεση 101,3. Οι βραδιές Δίεση συνεχίζονται. Η κουζίνα παίρνει φωτιά σε μια βραδιά για τους ακροατές του Δίεση 101,3. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. 5η 22 Οκτωβρίου, Θέατρο Κιβωτός. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
4: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε. Τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
11: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Αγαπημένο Σταμάτης Καρουνάκης, εδώ στον Δίεση 101,3. Μετράμε τώρα ό,τι άφησε πίσω της αυτή η κακοκαιρία. Έπεσε ένα δέντρο στην Ιόδο Δοτικού. Όχι στο Μαξιμού, πλησίων τέλος πάντων, σε μια αυλή. Ελίγησε και έπεσε. Βέβαια, αλλού τα κόβουμε κιόλας, γιατί τα έλεγα και χθες, γιατί δεν μας κάνουν. Ενώ είναι μια χαρά και η γη τα δέντρα, τα κόβουμε για να πάμε να φυτέψουμε δίπλα μικρότερα. Πραγματικά αυτό με κάνει και απορώ και είναι κάτι που σημαίνει δυστυχώς σε ολόκληρη την Αθήνα και όχι μόνο. Και νομίζω ότι θέλουμε και μια απάντηση από τους δημαρχαίους, συγγνώμη κιόλας, γιατί κόβεται η γη τέτρα. Αν μπορείτε, απαντήστε μας. Να καταλάβουμε κι εμείς τι συμβαίνει σε μια πόλη που το πράσινο το πιάνουμε, το ψάχνουμε με το κιάλι. Λοιπόν, για να έχετε τα κινητά σας έτοιμα, σας πάμε στην παράσταση «Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf» στο θέατρο Ζήνα, με το καλό αυτή την Παρασκευή. Είναι η δεύτερη χρονιά που παρουσιάζεται. Σκηνοθετεί ο Σωτήρης Τσαφούλιας και δεν χρειάζεται νομίζω να πω κάτι άλλο. Έντουαρντ Άλμπι, ένα από τα αριστούργηματά του. Και επί σκηνής, Βλαδίμηρος Κυριακίδης και Έφη Μωρέκη. Δίεση γράφεται από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό. Γουλφ, ελληνικά ή αγγλικά, είμαστε εντάξει. Ονοματεπώνυμο, μην ξεχάσετε και στείλτε μήνυμα στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις, Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Είμαστε έτοιμοι να γράψουμε, παιδιά.
1: Ελευθερία Αρβανιτάκη.
2: Μένω εκτός, θύμα μονός.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
3: Χαίρομαι και σιγολιώνω.
2: Θέλω να σε δω.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Το σώμα τόσο ξεχωριστό Ορφέας Περίδης και εγώ να πω ότι ζήλεψα που είδαμε λίγο χθες τον Κηφισό. Το ζήλεψα, δηλαδή φούσκωσε, δεν λέω από το πολύ το νερό, αλλά ζήλεψα και λέω κοίταξε να δεις, έχουμε ποτάμι. Το νιώσαμε λίγο και κατέβαινε με την ορμή ενός ποταμού όπου υπό κανονικές συνθήκες με τόσο νερό που κατέβηκε θα έπρεπε σήμερα να ρέει ολοκάθαρο νεράκι, αλλά όμως που κάτι τέτοιες μέρες περιμένουν και ορισμένοι να ρίξουν μέσα λίμματα, οπότε ή που τα πήρε τα λίμματα και τα έβγαλε στη θάλασσα ή κάπου κάπως όσοι άργησαν να την κάνουν την κουτσουκέλα άφησαν ίχνη της εγκληματικής τους ενέργειας μέσα στο νερό. Εγώ σήμερα θα το έψαχνα λίγο το ζήτημα. Κατερίνα Παναγιωτοπούλου, όχι Μαρία Κοσμοπούλου, ετοιμάζεται, μπράβο, γιατί μπερδεύομαι κιόλας εγώ. Θα είναι εδώ σε λίγο κοντά μας με τα νεότερα από την ειδησιογραφία όσο αυτή την ώρα. Εσείς μένετε δίεση.
1: Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Πάκουλης, το Βάλς των Ονείρων. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Ice Ice Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε ψυγειοκαταψύχτη Mega Cool 405 λίτρα μόνο 449 ευρώ. Και κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU Α3 Plus με Wi-Fi μόνο 359 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
11: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
12: Η ώρα είναι 11.
13: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
14: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Η ενεργειακή κρίση, ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η στήριξη προς την Ουκρανία στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής που ξεκινά από σήμερα στις Βρυξέλλες. Δημοσιονομικό χώρο θα ζητήσει ο Πρωθυπουργός. Χθες έκανε λόγο για έναν δύσκολο χειμώνα. Ξεκινά από σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στο 1,55 ευρώ η μέση τιμή του. Χθες η κυβέρνηση ανακοίνωσε μείωση 40 λεπτά μαζί με την έκπτωση από τα δηληστήρια. Την άμεση διενέργεια των εκταφών σωρών θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών ζήτησε η εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας. Σε ύφεση σήμερα η κακοκαιρία στη χώρα μας, άρση του απογορευτικού απόπλου από τον Πειραιά. Δεν εκτελέστηκαν τα πρωινά δρομολόγια από τα λιμάνια του Λαβρίου και της Ραφίνας. Θα υπάρξει νέα ενημέρωση στις 12 το μεσημέρι. Νέα κακοκαιρία από αύριο στη χώρα με βροχές και χιόνια στα ορεινά. Μέχρι και 7 βαθμούς θα πέσει η θερμοκρασία. Νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στην Έφη Γαλώνη.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Κοινοκούλιο εδώ στη διασική μας παρέα. Είναι και λίγα λεπτά μετά τις 11, εδώ στον Δίες 101,3. Καλημερίζουμε, καλωσορίζουμε τους καινούριους της παρέας. Λέγαμε και με τη Μαρία Κοσμοπούλου. Έχουμε αγώνα σήμερα. Παναθηναϊκός Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Μπόρατς είναι η ομάδα, σημαίνει μαχητής στα σερβοκρατικά. Και Μπάνια Λούκα από εκεί θα μας έρθει. Καλά να τα πάει γενικότερα ο Παναθηναϊκός. Θέλω να πω ότι όταν μια ελληνική ομάδα παίζει με ξένες ομάδες, εμείς πάντα θα είμαστε με την ελληνική. Το ξέρω ότι αρκετοί δεν το συμμερίζεστε αυτό, αλλά έτσι είναι το σωστό. Επίσης, είδατε τι μας είπε και η Μαρία Κοσμοπούλου. Κακοκαιρία από αύριο στη χώρα, με βροχές και χιόνια. Τώρα μακριά, μάλλον θα είναι από εμάς. Κώστας Εμμανουηλίδης, έφυγα Λόνι. Εδώ τα δυο μας στην παρέα σας, μέχρι το ρολόι να δεξιμεία. Όταν ακούτε.

0: και πες με αγάπη.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Μια στιγμή εδώ, γιατί ακούγοντας και τη Χαρούλα Αλεξίου, έψαχνα να βρω αυτά τα καλά. Να πας να μετράς, λέει, πιγκουίνους στην Ανταρκτική. Ψάχνουν ανθρώπους, φτιάχνουν μια ομάδα κάθε χρόνο. 2.500 ευρώ μισθός. 6 μήνες είναι που κάθεσαι και μένεις εκεί. Δουλεύεις 9 ώρες την ημέρα. Εγώ το βρίσκω πάρα πολύ καλό. Το κρύο να αντέξεις. Ωραιότατο. Βλέπεις λευκά, έτσι λίγο ξεχνιέσαι, όπως και να το κάνουμε. Έχεις και άλλες υποχρεώσεις. Πρέπει λίγο να βοηθάς και τους τουρίστες, γιατί πάει πολλοί κόσμος εκεί, να καταγράφεις διάφορα, τέλος πάντων. Αλλά το σημαντικό είναι ότι μετράς πιγκουίνους και δεν έχεις έγνοια καμιά στο κεφάλι σου. Γιατί εκεί που έχουμε φτάσει με τις τόσες έγνοιες να μας ακολουθούν, τα πράγματα είναι δύσκολα. Έχετε τα κινητά σας έτοιμα, Δίες και Νο. Βραδιά, το όνομά σας και όλο αυτό στο 54301 για μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις που θα σας φέρουν στη βραδιά Δίες στο θέατρο Κιβωτός για να δούμε παρέα την κουζίνα. Είναι μία παράσταση που επαναλαμβάνεται και φέτος με τον Μιχάλη Σαράντη στο ρόλο του μάγειρα. Και η κουζίνα και είναι σαν χορογραφία, καλοκουρδισμένη μηχανή, ο τρόπος με τον οποίο όλοι στο κάθε πόστο αναλαμβάνουν να μαγειρέψουν. Σκληρή παράσταση, τα υπόλοιπα θα τα δούμε εκεί. Δίες λοιπόν και Νο, βραδιά, ονοματεπώνυμο και όλο αυτό στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Θυμίζω ότι για κάθε μήνυμα που στέλνετε εδώ στους διαγωνισμούς μας, μικρούς ή μεγάλους, πάντα η χρέωσή σας είναι ίδια. Είναι 34 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ του και το τέλος κινητής τηλεφωνίας.

0: Λοιπόν, λέω.
1: Μαρία Παπαγεωργίου. Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert. Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ο κόσμος μπορεί να κάνει και χωρίς εσένα. Ο κόσμος μπορεί να κάνει χωρίς κανέναν μας. Και όλοι στο τέλος μπορούν.
2: Μία κανονική μέρα της Κατερίνας Γιαννάκου. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύει η Ευαγγελία Μουμούρη. Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων στο θέατρο Έργων.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
6: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV? Ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric. Gone Wild.
7: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
8: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
9: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.

0: ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Όταν η καθημερινότητα σε εξαντλεί και οι όσοι σε τριγυρίζουν, μη σε παίρνει από κάτω. Πάρε Pharmalyd Vitamin C 1500+. Με 1500 mg βιταμίνη C, plus quercetine, plus elderberry, που θωρακίζουν το νοσοποιητικό. Πάρε Pharmalyd Vitamin C και πάρε τα πάνω σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Αυτό το φθινόπωρο, η χαλάρωση έχει προορισμό. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα, ανακάλυψε το Λουτράκι, την Περαχώρα και τους Αγίους Θεοδόρους. Γεύσεις που σε ταξιδεύουν, φύση που σε ανανεώνει, ευεξία που σε αποφορτίζει, διαμονή που σε ξεκουράζει. Η απόδρασή σου ξεκινά εδώ. visitlutraki.com.
3: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Η Αλιόπατρα ή αλλιώς Πέδρα Ντελ Σόλ, όπως ακριβώς είναι το ποίημα του Οτάβιο Πάζ, και στη συνέχεια το τροποποίησε, το έφτιαξε όπως το έφτιαξε στα μέτρα τα ωραία εδώ ο Θανάσης Παπακοσταντίνη. Το ακούσαμε βεβαίως από τον Σοκράτη Μάλαμα. Δίες 101,3 πάντα στην παρέα σας. Τι ήθελα να πω, γιατί είδα ένα πολύ ωραίο, πώς να το πω, γράφημα από τον Χρήστο Ξανθάκη, εκείνος το δημοσιοποίησε, είναι από την Καθημερινή, και μαθαίνουμε ότι έχει πέσει πάρα πολύ ο δείκτης κοινωνικής ανθεκτικότητας στον Κρις, διάμεσος του δείκτη ανθεκτικότητας συγκεκριμένα, μετρά τις μεταβολές στην κοινωνική ανθεκτικότητα 6 χωρών υψηλού εισοδήματος. Τώρα υψηλό εισόδημα εμείς δεν έχουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει, Ολλανδία, Εστονία, Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία, Γαλλία. Και δείχνει ότι έχουμε τη μεγαλύτερη πτώση κατά 11 μονάδες από το 2021, που σημαίνει, για να ξέρουμε και τι κοινωνική ανθεκτικότητα, είναι η ικανότητα της κοινωνίας να παραμένει ενωμένη και να λειτουργεί αποτελεσματικά σε περίοδους κρίσης. Το έχουμε χάσει δηλαδή αυτό το πολύ κοντά, και είναι ένα δείγμα πολύ καλό, οπότε το βλέπουμε και αυτό το κοντά. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να το αγκαλιάζουμε και να το κρατάμε σαν κόρη οφθαλμού, γιατί όσο περνούν τα χρόνια σπανίζει και περισσότερο, και να δούμε πώς θα μπορέσουμε αυτό να το ξαναέχουμε δικό μας.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ένα από εκείνα τα τραγούδια που έρχονται να μας γλυκάνουν λίγο είναι ο Ρίτσαρντ Μάρξ. Για εσάς που κινείστε στους δρόμους της Αθήνας, εντάξει, Εθνική έχει ηρεμήσει, δεν το συζητώ. Έχει λίγο στο ρεύμα το ανωδικό στο ύψος του Εγάλεω. Πρόβλημα όμως θα συναντήσετε όσοι κατεβαίνετε στο κέντρο, εκεί στη Βασιλεία Σοφίας, από Ευαγγελισμό μέχρι Σύνταγμα και στην Σταδίου. Αυτά τα δύο σημεία είναι τα πιο δύσκολα. Σε λίγο θα έχουμε και Μαρία Κοσμοπούλου με τα νεότερα από την δισογραφία ως αυτή την ώρα. Να θυμίσω ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισα ζήτησε την άμεση διενέργεια των εκταφών σωρών θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών. Ξέρετε γιατί καθυστερεί αυτή η διαδικασία, έτσι. Γιατί οι γονείς ζήτησαν να γίνει σε εργαστήριο του εξωτερικού. Και αυτό κοστίζει. Και πραγματικά σε κάνει να πορείς. Δηλαδή, εκεί κοιτάξαμε να κάνουμε οικονομία σε μια υπόθεση που έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλο τραύμα στην ελληνική κοινωνία, πολλό δε μάλλον στους συγγενείς των θυμάτων. Και υπάρχει και ανάγκη να αποδοθεί δικαιοσύνη. Δηλαδή, εντάξει, ας κοιτάξουμε να γίνει και αυτή η έρευνα. Τι να πεις πραγματικά. Δίεση κενό, Γκούλφ, το όνομά σας και όλο αυτό στο 54-301 για μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις που θα σας πάνε στο θέατρο Ζήνα αυτή την Παρασκευή για το εκπληκτικό κείμενο του Έντουαρντ Άλμπι σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια με τον Βλαδίμιο Κυριακίδη και την Έφη Μουρίκη. Και αν είσαι στην Νόβα, να θυμίσω ότι κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Gold Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τα πράγματα είναι απλά. Κατεβάζεις το Παντού App, σκανάρεις την απόδειξη, παίρνεις τον deal, αρκεί να είσαι πελάτης Νόβα και περισσότερα θα μάθεις στο nova.gr.
1: Νίκος Πορτοκάλογλου, νέα φτερά. Εδώ παίζουμε και τα καινούργια. Δίεση 101,3.

0: πίεση 101,3.
1: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
3: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
4: Φυσικά.
3: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
4: Ορίστε.
3: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
4: Όχι φυσικά.
3: Γιατί?
4: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
3: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
4: Όχι.
3: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
4: Όχι.
3: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
4: Όχι.
3: Α. Εντάξει, γεια σας.
5: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank.

0: Νέα ακουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτου φτου, μη στο ματιάσω.
1: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
3: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
7: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Θα ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με πρόσθετη ευελιξία. Πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση για το κόστος ενέργειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Πρόσθεσε πως δεν θα δεχτούμε περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες. Ξεκινά από σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στο 1,55 ευρώ η μέση τιμή του. Χθες η κυβέρνηση ανακοίνωσε μείωση 40 λεπτά μαζί με την έκπτωση από τα δηληστήρια. Την άμεση διενέργεια των εκταφών σωρών θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών ζήτησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας. Σε ύφεση σήμερα η κακοκαιρία στη χώρα μας, κανονικά τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά, αναμένεται νέα ενημέρωση για τα δρομολόγια από τα λιμάνια του Λαβρίου και της Ραφίνας. Νέα κακοκαιρία από αύριο στη χώρα με βροχές και χιόνια στα ορεινά, μέχρι και 7 βαθμούς θα πέσει η θερμοκρασία. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στην Έφη Γαλώνη.

Πόσο ωραίο τραγούδι ξανά έγραψαν για την αγαπημένη τους Νατάσα Αποφίλου, Θέμης Καραμουρατίδης και Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Όλα τέλεια. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 12 εδώ στον Δίεση 100,3. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης και η Έφη Γαλώνη θα είμαστε μαζί σας για μία ώρα ακόμη. Σήμερα να θυμίζω ότι είναι και Διεθνής ημέρα αγρότησας. Και είχα διαβάσει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον στο βιβλίο του Γιουβάλ Χαράρη, Sapiens, μία σύντομη ιστορία του ανθρώπου, όπου σχολίαζε πως το αδύναμο φύλο έκανε πάντα τις πιο βαριές δουλειές στην ιστορία, η αγρότησα δηλαδή, και μετά και στο σπίτι και στη δουλειά και παντού, και το λεγόμενο ισχυρό λάμβανε θέσεις εξουσίας όπου αποφάσιζε, αλλά ήταν και εύκολο, έτσι, δεν κουραζόταν, δεν έβαζε δύναμη χεριών και άλλα πράγματα για να κάνει δουλειά. Σήμερα είναι και η μέρα του λευκού μπαστονιού. Εδώ στο Γκρίς και στο Άθενς έχουμε το εξής παράδοξο: έχουμε τραπεζοκαθίσματα, έχουμε ανάμεσα τη διάβαση των τυφλών και μετά έχουμε ξανά τραπεζοκαθίσματα.

0: Είναι Imagine Dragons, εδώ στον DS 100,3 έχουμε και σκάνδαλο στο ΝΑΤΟ. Έλα, τι λες. Με υπερχρέωση, λέει, και πλαστά τιμολόγια ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ. Και αν συνέβη ακόμη και στο ΝΑΤΟ, που υπάρχουν και ελεγκτικοί μηχανισμοί, τώρα συνειδητοποιούμε πόσο μεγάλη έκταση έχει πάρει η διαφθορά και οι δουλίτσες των μεσαζόντων. Έτσι να το πούμε. Έγιναν 5 σύλληψεις στη Νορβηγία, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε Γερμανία και Ρουμανία. Είναι διεθνής η έρευνα για αυτή την απάτη και τη δωροδοκία που συνδέεται με συμβάσεις για πλοία που χρησιμοποιούνταν σε αποστολές τη Συμμαχίας. Την έρευνα την έχει ξεκινήσει Eurojust, είναι η υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις. Όμορφα πράγματα. Λοιπόν, δίεση γράφετε από το κινητό σας. Αφήνετε ένα κενό. Βραδιά, το όνομά σας και όλο αυτό στο 54301. Έχουμε συνάντηση στο θέατρο Κιβωτός την επόμενη Πέμπτη, ώρα 9 το βράδυ. Να δούμε παρέα την κουζίνα του Arnold Wesker με τον Μιχάλη Σαράντη στον ομώνυμο ρόλο. Εκπληκτική σκηνοθεσία από τον Γιώργο Κουτλή. Η κουζίνα, τόπος πίεσης και σύγκρουσης, συμπυκνωμένος κόσμος εργασίας, επιβίωσης, βίας, επιθυμία, σιωπηλή αντοχή αλλά και μικρών πεισματικών ονείρων. Και σε αυτά στεκόμαστε. Εδώ στην παρέα τα ωραία της Nova, για σένα που φοβάσαι ότι θα μετακομίσει και θα μείνει χωρίς ίντερνετ, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Nova More κάνει τα πράγματα απλά. Με το Connect Day One έχει ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα. Με το Ultra WiFi απολαμβάνει πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας και όλα στο nova.gr.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Δίεση 101,3. Οι βραδιές Δίεση συνεχίζονται. Η κουζίνα παίρνει φωτιά σε μια βραδιά για τους ακροατές του Δίεση 101,3. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ανσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. 5η 22 Οκτωβρίου, Θέατρο Κιβωτός. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
4: Ακούστε ένα μυστικό. Η Κρήτη ξέρει από καλό ελαιόλαδο. Γι' αυτό και εμείς παράγουμε το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα στο δικό μας ελαιοποιείο στο Κολυμβάρι Χανίων. Έτσι έχουμε τον έλεγχο της ποιότητας σε κάθε στάδιο, από τον ελαιόκαρπο μέχρι και την εμφιάλωση, ώστε να φτάσει πλούσιο και γευστικό στο καθημερινό σας τραπέζι. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο. Πολύ.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση «Κινούμε ηλεκτρικά». Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 60% σε επιλεγμένα στρώματα, απλώματα, μαξιλάρια ύπνου και λευκά είδη. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
9: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η Φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Νομίζω να αναβλήθηκαν οι τρεις παραστάσεις εκεί στο Πειραιώς 260. Ο Πολκίνος Ιωαννίδης θα ερμηνεύει δύο σπουδαία έργα του Μάνου Χατζηδάκη. Για ό,τι νότερο, εμείς εδώ θα είμαστε και θα σας ενημερώσουμε. Βγήκαν και καινούργιες ταινίες αυτής της εβδομάδας. Αμέ. Στέκομαι στη θυσία. Βλέπω δεν έχει πάρει καλές κριτικές. Απορώ, βέβαια. Είναι σε σκηνοθεσία του Ρωμέν Γαβράς με Chris Evans, Βενσάν Κασέλ και Τζον Μάλκοβιτς, όπου κατά τη διάρκεια ενός κοσμικού γκαλά στο απομονωμένο λατομείο ενός ελληνικού νησιού, διότι εδώ γυρίστηκε η ταινία, ένοπλοι ακτιβιστές παίρνουν ομήρους στις διασημότητες που συμμετέχουν και ανάμεσά τους πρέπει να διαλέξουν τρεις τους οποίους θα θυσιάσουν για να αποτρέψουν μια γιγαντιαία φυσική καταστροφή. Κρατήστε την, μπορεί να είναι και καλή τελικά. Η Καλή Αδελφή είναι ταινία δραματική, γερμανική, μια γυναίκα που μετακομίζει στο σπίτι του μεγαλύτερου αδελφού της, ο οποίος όμως κατηγορείται για βιασμό και εκεί δοκιμάζονται οι σχέσεις των δύο αυτών ανθρώπων. Έτσι ξαφνικά έχει πάρει τις καλύτερες κριτικές, είναι γαλλο-ιαπωνική, η διευθύντρια ενός γαλλικού οίκου ευγυρίας θα γνωριστεί με την Μαρή, Ιαπωνέζα σκηνοθέτηδα θεάτρου που πάσχει από καρκίνο σε τελικό στάδιο και η φιλία τους θα αλλάξει τη ζωή και των δυο τους με απρόσμενο τρόπο. Ορίστε, να. Έχετε και ωραία να δείτε. Και για σένα που θέλεις όταν τηλεφωνείς να σηκώνει κάποιος το τηλέφωνο, ειδικά όταν επικοινωνείς με τον τηλεφωνικό σου πάροχο, έρχεται το Nova More να τα κάνει όλα ωραία. Premium εμπειρία εξυπηρέτηση, να γνωρίζει τι θέλεις. Σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση, μιλάς σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Και υπάρχει και το Call Me Back στο Nova App, που με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλεί ένας εκπρόσωπος. Και αν είναι απαραίτητη και επίσκεψη τεχνικού εντελώς δωρεάν, τώρα είναι η ώρα για Nova.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Γιάννης Χαρούλης. Ξενύχτησα στην πόρτα σου.
1: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγοτραγούδω.
0: Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Με χαρά να σμίγουμε μόνο.

0: Μικρή και μεγάλη ήταν εκεί, μακριά, μακριά, μακριά από εμάς. Λοιπόν, είναι λίγο πριν σας αφήσουμε για σήμερα. Σας πάω σε μια ακόμα είδηση, γιατί μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης επένδυσε 30 εκατομμύρια δολάρια από τα πολλά που εξοικονόμησε στην πόλη για τη δημιουργία ενός ερευνητικού εργαστηρίου που θα έχει ως αντικείμενο το κβάντο, δηλαδή την ελάχιστη ποσότητα ενέργειας ή σωματιδίου, με αντάλλαγμα το 15% των εσόδων που θα μπορούσε να προκύψει από οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα καταφέρει να αναπτύξει το εργαστήριο, να πηγαίνει στους πολίτες της Νέας Υόρκης, στην πόλη της Νέας Υόρκης. Πραγματικά ο Ζοχράν Μαμντάνι μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έχει γίνει σημείο αναφοράς για το πώς πρέπει να πράττει ένας δήμαρχος, τώρα μεταξύ μας χαλάει και την πιάτσα, κατά τρόπο που φαίνεται η ανικανότητα των υπολείπων και στην Αμερική και αλλού. Προσωρινά τον βλέπω για υποψήφιο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Χαλαρά όμως. Λοιπόν, εδώ ο Κώστας Εμμανουήλιδης έφυγαλόν, ήμασταν στην παρέα σας. Έρχεται σε ενημέρωση σε λίγο από την Κατερίνα Παναγιωτοπούλου και θα ακολουθήσει για το επόμενο τρίωρο η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου. Σε λίγο και οι κληρώσεις για τη βραδιά μας δίεση στο θέατρο Κιβωτός, να δούμε παρέα την κουζίνα την επόμενη Πέμπτη, αλλά και για το θέατρο Ζήνα αυτή την Παρασκευή και για την παράσταση Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ.
1: Νεφέλη Φασούλη, Κατρακύλα.
2: Πες κάτι, μίλα μου, μίλα μου, μίλα μου. Που σε μαζί κλείσω.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούργια. Θίεση 101,3.
0: Το ραντεβού μας πάει για αύριο στις 10. Εσείς μένετε Θίεση.

0: Οδύεση 101,3.
1: Επιθεώρηση, musical, show. Τι είναι, τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
2: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
3: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
4: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Κεφάνη. Στο θέατρο Αλάμπρα.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
5: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις

0: Θα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πακηδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακηδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
7: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
8: Η ώρα είναι μία. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
9: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Διακόπη της κυκλοφορίας στην οδό Δραγατσανίου στον Πειραιά λόγω εντοπισμού τμήματος όλμου κατά τη διάρκεια εργασιών στο σημείο πυροτεχνουργή του στρατού. Θα ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με πρόσθετη ευελιξία. Πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση για το κόστος ενέργειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Πρόσθεσε πως δεν θα δεχτούμε περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες. Ξεκινά από σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στο 1,55 ευρώ η μέση τιμή του. Την άμεση διενέργεια των εκταφών σωρών θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών ζήτησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών. Σωρός ηλικιωμένου εντοπίστηκε σε σπίτι μετά από πυρκαγιά στην Αλεξανδρούπολη. Μηχανική βλάβη σε υδροπτέρυγο με 27 επιβάτες επέστρεψε στο λιμάνι του Πειραιά. Νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 20 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Μικρόφωνο τώρα στη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.

Όταν ένας άντρας αγαπά μια γυναίκα, για μας, με εικόνες μάλιστα, από Meg Ryan και Άντι Γκαρσία, έτσι να φαίνονται και τα χρόνια μας. Και στον αντίποδα, όταν λίγη αλλά ισχυρή της Ευρώπης, κάπως πρέπει να τα συμφωνήσουν σήμερα στις Βρυξέλλες για ενέργεια, προϋπολογισμό, μεταναστευτικό και άμυνα για τους πολλούς. Και αν εμφανίστηκε ακόμη και ο δικός μας ο Πρωθυπουργός με το «δεν θα δεχτούμε», που γενικά πάρα πολλά δεχόμαστε, καταλαβαίνουμε ότι θα είναι μία σύνοδος βγαλμένη από άλλες δεκαετίες. Δίεση 101,3 και κάπως έτσι έχουν τα πράγματα στη 15η του Οκτώβρη, τη μέρα που υποτίθεται αποτελεί το καιρικό διάλειμμα ανάμεσα σε δύο κακοκαιρίες, άλλο που δεν τις πολύ φαίνεται. Μέχρι τις 4 και σήμερα θα πάμε παρέα με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική εδώ στον Δίεση, με τον Κώστα Εμμανουηλίδη στον ήχο και τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο.

0: Δίεση 101,3 με τη Μελίνα Κανάνα, τραγουδά Θανάση Παπακωνσταντίνου, μεσημέρι Πέμπτης. Έναν άνθρωπο ζηλεύουμε σήμερα για την καλή του τύχη που τον έστειλε ταξιδάκι στην Ιαπωνία. Ο Υπουργός Κικίλιας είναι ο άνθρωπος αυτός που τα τελευταία καλοκαίρια επιμένει από τη θέση του Υπουργού Ναυτιλίας ότι δεν θα ανεχτεί και εκείνος αυξήσει τα εισιτήρια τακτοπλοϊκά. Άλλο πως ταξιδεύουμε τελικά. Τα καλά του τα λόγια μια φορά τα λέει. Τώρα γίνεται ο πρώτος Έλληνας Υπουργός Ναυτιλίας τα τελευταία 13 χρόνια που κάνει αυτό το ταξίδι, για να έρθει και η ναυτιλία μας πιο κοντά με τη Ιαπωνέζικη. Οπότε πάρα πολύ καλά θα πάει και αυτό. Τι άλλο θα πάει καλά? Το rebranding του Θεού στο Αλάμπρα. Ο Λάκης Λαζόπουλος γράφει, ο Φάνης Μουρατίδης σκηνοθετεί και πρωταγωνιστή, και σήμερα έχω για εσάς 5 διπλές προσκλήσεις προκειμένου το Σαββατόβραδό σας να το περάσετε, ή ένα μέρος του τέλος πάντων, πρώτο στις 9 η παράσταση στο Αλάμπρα. Δίεση ονοματεπώνυμο και Breaking God στο 54301 από εσάς.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είμαστε έτοιμοι, πάμε.
1: Μαρίζα Ρίζου.
2: Γι' αυτό σου λέω είναι μικρή η ζωή. Αγάπησε με πριν.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies In Concert.
2: Όταν έχω εσένα, νιώθω σαν παιδί.
1: Dies In 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ένας υπηρέτης, δύο αφεντικά.
2: Στο θέατρο Ηλίσια.
1: Διπλή δουλειά, διπλά προβλήματα.
2: Έρωτες, δολοπλοκίες, μεταμφιέσεις.
1: Και ένας άνθρωπος που πεινάει. Η πολυβραβευμένη κωμωδία του Ρίτσαρντ Μπίν έρχεται στο θέατρο Ηλίσια.
2: Σκηνοθεσία Θάνος Τοκάκης.
1: Με τον Γιώργο Χρυσοστόμου.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΥΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
1: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
0: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό Biocomplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
6: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
7: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
8: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
9: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
12: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Δίεση 101,3. Τεχνοραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Γνωρίζετε να μην την έχετε δει κάπου στα social. Ξεκίνησε την καριέρα της με την αποπομπή της Kimberly και τώρα ψάχνουν τα αμερικανικά μέσα την άδεια άσκησης του επαγγέλματός της, την οποία δεν βρίσκουν ούτε στην Κίνα, παρότι εκεί μας είπε να ψάξουμε, ούτε εκεί υπάρχει.
3: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Άντε και ξαναρχίζουν τα ταξίδια μας. Ήδη κανονικά γίνονται τα δρομολόγια τακτοπλοϊκά από Πειραιά από το απόγευμα. Ξεκινούν και από Ραφίνα και από Λαύριο. Δίεση 101,3. Πάμε τώρα στο Day Fiber, το άφθονο απλό προϊστό ίντερνετ που πια προσφέρει και σταθερό για να έχουμε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα, ένα Gbps με 19,90€ το μήνα και σταθερό τηλέφωνο με 4€ το μήνα και περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά στο day.gr / Viber, Fiber, με συγχωρείτε, εκεί θα μάθετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Από εκεί πάμε στο Θέατρο Αθηνών για τον θάνατο και την κόρη, ένα από τα πιο δυνατά ψυχολογικά και πολιτικά θρίλερ του σύγχρονου παγκόσμιου ρεπερτορίου. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου και Αντώνης Μυριαγκός τους ρόλους και προσκλήσεις για εσάς για αύριο το βράδυ, βράδυ Παρασκευής λοιπόν. Δίεση, ονοματεπώνυμο και κόρη από εσάς το 54301 για 5 διπλές προσκλήσεις.
1: Μαρίνα Σπανού, Ικαρία. Εδώ παίζουμε και τα καινούργια. Δίεση 101,3.

0: Διέση 101,3.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου.
0: Διέση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
2: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα

0: Καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
3: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Θα ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με πρόσθετη ευελιξία. Πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση για το κόστος ενέργειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες, και πρόσθεσε πως δεν θα δεχτούμε περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες. Ξεκινά από σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανση στο 1,55 ευρώ η μέση τιμή του. Την άμεση διενέργεια των εκταφών σωρών θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών ζήτησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας. Σωρός ηλικιωμένου εντοπίστηκε σε σπίτι μετά από πυρκαγιά στην Αλεξανδρούπολη. Διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Δραγατσανίου στον Πειραιά λόγω εντοπισμού τμήματος όλμου κατά τη διάρκεια εργασιών στο σημείο πυροτεχνουργή του στρατού. Αποκαθίσταται σταδιακά η ακτοπλοϊκή συγκοινωνία από τα λιμάνια της Αττικής μετά τη βελτίωση των καιρικών συνθήκων. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται αύριο στην Αττική, που βαθμία θα αυξηθούν, και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα, 7 λεπτά μετά τις 2, επιστροφή στις θέσεις μας, επιστροφή στα τραγούδια μας. Πριν λίγο έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή στα 89 της χρόνια η Λοξάνδρα μας, η σπουδαία Μπέτι Βαλάση, αφήνει πίσω τις πολύ σημαντικές ερμηνείες και πολύ σπουδαίους αγώνες. Πάμε στα τραγούδια μας, έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, παρέα σας μέχρι τις 4, Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο.

0: Μπράβο, μωρέ, κοπέλια. Μπράβο, Μίλτε.
1: Διέση 101,3. Τέχνη ελληνική και ξένη μουσική.

0: Πίεση 101,3 με τον Don't Speak, τον No Doubt, στο μεσημέρι της Πέμπτης μας. Και σε δύο Πέμπτες από σήμερα επιστρέφει και η γιορτή του σινεμά. 29 Οκτωβρίου, η μέρα που θα μπορούμε να δούμε σινεμά με 3 ευρώ, οποιαδήποτε ταινία, σε οποιοδήποτε σινεμά. Υπάρχει και επίσημη ιστοσελίδα, πλησιάζοντας τη μέρα να διαλέξετε ταινίες και σινεμά. 2 και 4 τώρα, πάμε στα θεατρικά μας, θέατρο Αλάμπρα, και εκεί το βράδυ του Σαββάτου απολαμβάνουμε την ολοκένουργια κωμωδία του Λέκη Λαζόπουλου με το Φάνη Μουρατίδη όχι μόνο να πρωταγωνιστεί αλλά και να τη σκηνοθετεί. Δίεση ονοματεπώνυμο και Breaking God στο 54301 για να διεκδικήσετε τις προσκλήσεις που έχουμε και να ξέρετε, όπως ξέρετε δηλαδή χρόνια τώρα. Περιμένουμε μετά και τις δικές σας εντυπώσεις, τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε, όχι μόνο από την παράσταση, γενικότερα από την όλη εμπειρία αυτή.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: ούτε δίεση. 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Οι βραδιές Δίεση συνεχίζονται. Η κουζίνα παίρνει φωτιά σε μια βραδιά για τους ακροατές του Δίεση 101,3. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. 5η 22 Οκτωβρίου, Θέατρο Κιβωτός. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Σκεφτείτε έναν φρεσκοστημένο χυμό πορτοκάλι. Όσο πιο φρέσκο τον απολαμβάνεις, τόσο περισσότερα θρεπτικά στοιχεία κρατάει. Το ίδιο συμβαίνει και με το ελαιόλαδο. Γι' αυτό στην Τέρα Κρέτα ελαιοποιούμε μέσα σε 12 ώρες, ώστε να διατηρείται καλύτερα η γεύση, το άρωμα και τα πολύτιμα συστατικά του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου, όπως του αξίζει. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο. Πολύ!
2: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση. Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
3: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
4: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
3: Τι διαβάζεις?
4: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
5: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
6: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
7: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
8: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε ψυγειοκαταψύκτη Mega Cool 405 λίτρα μόνο 449 ευρώ και κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU Α3 Plus με Wi-Fi μόνο 359 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
10: Πίσω από το φως της μουσικής

0: υπαρξιακή μοναξιά, η απολύτως αναδιαστήματα τουλάχιστον οικία, όπως την κατέγραψε ο Μάνος Ελευθερίου, όπως τη μελοποίησε ο Θάνος Μικρούτσικος και όπως την απέδωσε ερμηνευτικά ο Χρήστος Θηβαίος μέσα από τον Άμλετ της Σελήνης το 2002. Τώρα θέλω να πάμε στον Θάνατο και την Κόρη, να τα πούμε λίγο καλύτερα για αυτό το έργο που φέτος το γνωρίζουμε, φέτος θα το δούμε και στο Θέατρο Αθηνών, αλλά πριν, επειδή είναι τη στιγμή στο να το βλέπω τώρα στα site, στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος της οδού Αργολίδος, στην περιοχή των Αμπελοκήπων, σημειώθηκε πριν παράσυρση πεζής. Δεν έχουμε πληροφορίες για την κατάσταση της γυναίκας ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Μόνο ότι υπάρχουν κυκλοφοριακά προβλήματα στο ρεύμα προς Αθήνα. Αν είστε στην ευρύτερη περιοχή, αν έχετε εικόνα, 211-189-1013. Πάμε τώρα στο Θέατρο Αθηνών για το Θάνατο και την Κόρη. Είναι ένα έργο το οποίο εκτυλίσσεται σε ένα απομονωμένο σπίτι μιας χώρας, όπου η δημοκρατία έχει μόλις αποκατασταθεί. Εκεί μια γυναίκα η οποία προσπαθεί να ξεπεράσει τα τραύματα του παρελθόντος και τα βασανιστήρια που υπέστη κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, έρχεται αντιμέτωπη με έναν απροσδόκητο επισκέπτη που φέρνει ο σύζυγος. Η φωνή όμως και η παρουσία του ξένου της θυμίζουν έντονα το βασανιστή της. Κάπως τη φανταζόμαστε τη συνέχεια. Ένα σκληρό ψυχολογικό παιχνίδι είναι το όλο κείμενο. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου και Αντώνης Μυριαγκός στους ρόλους. Αύριο βράδυ θα δείτε την παράσταση με 5 διπλές προσκλήσεις από εμάς. Οπότε Δίες ονοματεπώνυμο και Κόρη στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε.
1: Γιάννης Κότσιρας. Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Η καρδιά μου, αχ, φωτιά μου.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Και ο μόνος μας φόβος είναι μην μπαίνει στο κεφάλι μας η δισκομπάλα. Αυτό το μήνα μετράμε ήδη 3 σχολικές αίθουσες με σοβάδες ελεύθερη πτώση, μία με αποκολλημένο παράθυρο από χτες. Σήμερα προστίθεται και το πρώην πολεμικό μουσείο των Χανίων, τμήμα του οποίου έχει καταρρεύσει, εγκαταλελειμμένο βέβαια αυτό. Πλην όμως η πυροσβεστική εκεί ήταν, γιατί δεν γνωρίζουν ποιος μπορεί να βρει και καταφύγιο σε αυτό το εγκαταλελειμμένο κτίσμα. Ξαναγυρίζουμε στην αρχική μας πίστα, όπως βλέπετε, έτσι, στα βασικά. Την ίδια στιγμή εκεί στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής, της κορυφής, που σήμερα συζητούν προϋπολογισμό, άμυνα και ενέργεια, φαίνεται ότι το μόνο στο οποίο συμφωνούν όλοι, Βόρειοι και Νότιοι, είναι ότι η Ευρώπη πρέπει να βρει έσοδα, πόρους ή στη δική μας γλώσσα φόρους. Και με αυτά τα ωραία πλησιάζουμε στις 3 το μεσημέρι της Πέμπτης μας, στη 15η του Οκτώβρη, και σας θυμίζω το Day Fiber που πια έχει και σταθερό, εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 το μήνα, και πια την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα και με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά.
1: Η Ιουλία Καραπατάκη, μέσα μου.
2: Μέσα μου, έχω μια φωτιά και
1: εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θύεση 101,3.

0: life.
1: Είναι ο Διέση 101,3.
2: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση?
1: Διέση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
3: Γεια σας, γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
4: Φυσικά.
3: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
4: Ορίστε.
3: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
4: Όχι φυσικά.
3: Γιατί?
4: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
3: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
4: Όχι.
3: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
4: Όχι.
3: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
4: Όχι.
3: Α, εντάξει, γεια σας.
5: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή. Για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου, με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω, έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων.

0: χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
1: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε δύο από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
2: Καλώς την.
3: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
2: Πού το κατάλαβες?
3: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
4: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
5: Η ώρα είναι 3.
6: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
7: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Συναγερμός έχει σημάνει στα Χανιά μετά την κατάρρευση τμήματος του κτηρίου που στέγαζε το πρώην πολεμικό μουσείο. Στο σημείο έχουν σπεύσει κλιμάκια της πυροσβεστικής που πραγματοποιούν έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους, καθώς άστεγοι φέρεται να χρησιμοποιούν κατά διαστήματα το εγκαταλελειμμένο κτίριο ως προσωρινό κατάλημα. Οι αρχές έχουν αποκλείσει το σημείο για λόγους ασφαλείας. Θα ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με πρόσθετη ευελιξία. Πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση για το κόστος ενέργειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Πρόσθεσε πως δεν θα δεχτούμε περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες. Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Δρυμών Έτελο Ακαρνανίας, προκαλώντας την κινητοποίηση επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων. Λήξη συναγερμού στον Πειραιά, απομακρύνθηκαν τα τμήματα όλμου που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια εργασιών από τους πυροτεχνουργούς του στρατού. Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση. Η πολιτική της κηδεία θα γίνει τη Δευτέρα στις 11.30 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται αύριο στην Αττική, που βαθμία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 12 έως 20 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

bus, we take Manhattan. Then we take Berlin. Spirit FM

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σπίρτο FM.
1: Και τώρα πώς φέρνει.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της και

0: έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, AMBB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Ήθελα να με η αφή στην άκρη των δακτύλων σου. Ό,τι αγγίζει

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σπίρτο FM.
1: Οι πρώτες λέξεις θα κυλήσουν σαν νερό και εσύ θα

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: αγκαλιές που βγαίνουνε σε ριγιάνι.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

μας θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

τέρμα τα θαύματα, τα σίνεμα κλειστά. Δεν υπάρχεις πια, δεν υπάρχεις. Όλα τα φώτα σβήνω και κρύβω.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημο συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

ψεύσεις, κόσμος στην πάνω τη γωνία, ξαφνού με πιάνει αγωνία. Να σε κερδίσω αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

σπίτια, μόνο χαλάσματα γεφύρια. Πάνω από ποτάμια που στερέψαν ξαφνικά.

0: Ξύλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Tsubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια